ακρότητες, κυριευμένοι από τα πάθη, αλλά ούτε πάλι να μένουμε ασυγκίνητοι και παγεροί μπροστά στα λυπηρά. Όπως λοιπόν ο Κύριος υπέμεινε την πείνα, τότε που παρέμεινε άσιτος, όπως αποδέχτηκε τη δίψα, τότε που νίστευε και δεν έπινε νερό, και όπως κοπίες από την πεζοπορία, έτσι επέτρεψε και στην ανθρώπινη φύση να εκδηλώνεται με τρόπο φυσικό, δηλαδή με τα δάκρυα. Ο Κύριος βέβαια τα υπέμεινε όλα αυτά, όχι γιατί θεότητα νικήθηκε από τον κόπο, αλλά για να φανερώσει σε εμάς ότι ο ίδιος ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Τα δάκρυα εκραίονται από κάποιον τρόπο τεινά οχετό, όταν γεμίζουν οι κοιλότητες του εγκεφάλου και είναι συνέπεια λύπης. Γι' αυτό, όταν με τα απρόσμενα λυπηρά της ζωής προκαλούνται βοές, ζαλάδες, σκοτωδίνες, τότε γεννιούνται εσωτερικά θερμά δάκρυα. Άλλωστε και όσοι θλίβονται, ξαλαφρώνουν όταν κλαίνε, γιατί έτσι βγαίνει κάτι από μέσα τους που τους βαραίνει. Η πείρα μας πείθει για την αλήθεια αυτών που λέμε. Γνωρίσαμε ανθρώπους οι οποίοι κατάφεραν να υπομείνουν βαριές συμφορές, χρησιμοποιώντας ως εκτόνωση του άλογου στους τα δάκρυα. Άλλοι όμως που δεν αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο, έπεσαν σε βαριές αρρώστιες, σε αποπληξίες και παραλύσεις, ενώ άλλοι έφτασαν μέχρι ακόμα και τον θάνατο. Και αυτό γιατί αυτοί δεν μπόρεσαν να αντισταθούν και κατέρευσαν κάτω από το βάρος της λύπης τους. Συμβαίνει με αυτούς εκείνο που γίνεται με τη φωτιά, η οποία δεν μπορεί να συντηρηθεί όταν δεν έχει διέξοδο ο καπνός. Έτσι και όσοι λυπούνται και δεν εκδηλώνουν τον πόνο τους, αυτοί μαραζώνουν από την ανέκφραστη και βουβή θλίψη, επειδή αυτή σαν τον καπνό δεν βρίσκει διέξοδο. Όσοι λοιπόν προσβάλλονται εύκολα από το πάθος της λύπης, να μην προβάλλουν την περίπτωση του Κυρίου που δάκρυσε για τον Λάζαρο και έτσι να προσπαθούν να καλύψουν το δικό τους πάθος. Γιατί όπως δεν είναι δικαιολογία για μας το ότι ο Κύριος έφαγε ώστε να παραδεινόμαστε στην ειδηπάθεια, αλλά αντίθετα είναι υπόδειγμα για οριοθέτηση του επιτρεπτού και του αναγκαίου, έτσι και τα δάκρυα που έχησε ο Κύριος για τον Λάζαρο δεν δικαιολογούν το δικό μας τρίνο. Αντίθετα, το παράδειγμα του Κυρίου είναι κανόνας ακριβής, που μας φανερώνει και μας διδάσκει με πόση σεμνότητα και ευπρέπεια θα πρέπει να υπομένουμε τα λυπηρά και τις θλίψεις αυτής της ζωής. Δεν επιτρέπεται λοιπόν ούτε στις γυναίκες ούτε στους άντρες η ροπή προς το πένθος και ο άμετρος κλαθμός. Συγχωρείται μόνο η σύμμετρη λύπη και τα λίγα ήσυχα δάκρυα. Δεν επιτρέπεται με άλλα λόγια να βογκά κανείς και να φωνάζει, ούτε να σκίζει τα ρούχα του ή να κάνει τέτοια παρόμοια καμώματα, όπως τα έκαναν όσοι δεν έχουν πίστη στο Θεό και γνώση για τα ουράνια πράγματα. Όποιος έχει καθαρίσει την ψυχή του με τη διδασκαλία του Ιερού Ευαγγελίου, είναι σαν να έχει αποκτήσει ένα τείχος ισχυρό. Και αυτό το τείχος είναι η σοφροσύνη και η ένθεη λογική. Αυτά, ως τείχη, αποκρούν με θάρρος και ανδρεία τις προσβολές των παθών. Έτσι, δεν επιτρέπει ο άνθρωπος να εισορμούν στη ψυχή του χαμηλά και απρεπή πάθη, τα οποία μπορούν να τον παρασύρουν σε εκδηλώσεις που δεν ταιριάζουν σε πιστό χριστιανό. Ένα τέτοιο πράγμα, η υποδούλωση δηλαδή στην λύπη, είναι γνώρισμα άναντρης ψυχής, που δεν δέχεται καμιά ενίσχυση από την ελπίδα της στο Θεό. Όπως τα σκουλίκια γεννιούνται πιο εύκολα στα μαλακά ξύλα, έτσι και οι θλίψεις εισορμούν στις πιο ακαλλιέργητες πνευματικά ψυχές. Μήπως ο Ιώβ είχε σκληρή σαν το διαμάντι καρδιά? Μήπως τα σπλάχνα του ήταν από πέτρα? Μέσα σε λίγο διάστημα έχασε 10 παιδιά, που με ένα χτύπημα έγιναν ένα με τα συντρίμια του χαρούμενου σπιτιού, την ώρα ακριβώς που χαίρονταν, τότε που ο διάβολος συγκλώνησε και γκρέμισε πάνω τους ολόκληρο το οικοδόμημα. Είδε ο Ιώβ το τραπέζι γεμάτο αίματα. Αντίκρισε τα παιδιά του που είχαν έλθει σε διαφορετικό χρόνο στη ζωή να πεθαίνουν όλα την ίδια στιγμή. Δεν άρχισε τα ουρλιαχτά ο Ιώβ, δεν μάντισε τα μαλλιά του, δεν έβγαλε κραυγές και λόγια τυποτένια και υβριστικά, αλλά πρόφερε εκείνη την μνημειώδη ευχαριστία που υμνείται από όλες τις γενναίες τους αιώνες. Ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος πήρε. Όπως φάνηκε καλό στον Κύριο, έτσι και έγινε. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Μήπως αυτός ο άνθρωπος ήταν ανέστητος? Πώς είναι δυνατόν? Αυτός είπε εκείνο το θαυμαστό και εγώ έκλαψα για κάθε πονεμένο. Μήπως άραγε υποκρινόταν όταν έλεγε όλα αυτά? Όχι ασφαλώς. Γιατί μαζί με όλες τις άλλες αρετές που είχε ο Ιώβ,
ήταν και φιλαλήθης, όπως λέγει γι' αυτόν η Γραφή. Άνθρωπος άμεμπτος, δίκαιος, θεοσεβής και φιλαλήθης. Εσύ όμως, άνθρωπέ μου, ξεσπάσε μυρολόγια, τα οποία έχει συνθέσει ειδικά για αυτό το σκοπό. Εσύ με γοερούς αλλαλαγμούς λιώνεις κυριολεκτικά την ψυχή σου. Και όπως οι ηθοποιοί βάφουν τα πρόσωπά τους και μεταβιέζονται για να εμφανιστούν στα θέατρα, έτσι και εσύ θεωρείς πως όποιος πενθεί πρέπει να φοράει μαύρα, να μένει άλουστος και αχτένιστος, να έχει σκοτεινό και ασκούπιστο το σπίτι του και να μυρολογά ασταμάτητα. Και με λίγα λόγια να διατηρεί ανοιχτή την πληγή και τον πόνο της ψυχής του. Άφησε εσύ να τα κάνουν αυτά όσοι δεν έχουν καμιά ελπίδα. Εσύ έχεις διδαχτεί όλα όσα αναφέρονται στους κεκοιμημένους εν Χριστώ. Έχεις επίσης ακούσει την Αγία Γραφή που λέει «Εκείνο που σπέρνεται είναι φθαρτό, εκείνο που ανασταίνεται είναι άφθαρτο. Σπέρνεται άδοξο, ανασταίνεται ένδοξο. Σπέρνεται σώμα ψυχικό, ανασταίνεται σώμα πνευματικό». Γιατί λοιπόν, άνθρωπέ μου, κλαις αυτόν που έφυγε για να αλλάξει? Ούτε τον εαυτό σου να κλαις, λέγοντας πως έχεις μείνει μόνος και αβοήθητος. Γιατί καθώς λέει ο ψαλμωδός, είναι καλό να ελπίζεις στον Κύριο, παρά να ελπίζεις σε άνθρωπο.

ούτε πάλι να οδύρεσε για εκείνον που δεινοπάθησε και τελικά έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Γιατί μετά από λίγο, αυτόν θα τον ξυπνήσει η ουράνια σάλπιγγα και θα τον δεις να παραστέκεται στο βήμα του Χριστού. Άφησε λοιπόν αυτές τις άτακτες κραυγές που αρμόζουν σε αγρίκους ανθρώπους, οι οποίοι χτυπιούνται και λένε «Αλίμονο τι με βρήκε, ποιος περίμενε αυτές τις συμφορές, περίμενα εγώ να θάψω αυτό το χιλιοαγαπημένο μου πρόσωπο». Αν ακούμε να ξεστομίζονται από άλλους τέτοια λόγια, εμείς θα πρέπει να ντρεπόμαστε και να κοκκινίζουμε. Γιατί η πείρα του παρελθόντος, αλλά και ό,τι εκείνη την ώρα συμβαίνει, θα πρέπει να μας οδηγούν στη σωστή αποδοχή όλων εκείνων των πραγμάτων που αναπόφευκτα συνακολουθούν την ανθρώπινη φύση. Εμάς τους χριστιανούς, που έχουμε παιδαγωγηθεί με το λόγο του Ιερού Ευαγγελίου, δεν θα πρέπει να μας τρομάξουν ποτέ ούτε οι πρόωροι θάνατοι, ούτε οι άλλες απροσδόκητες συμφορές. Οι πειρασμοί και οι θλίψεις δεν θα πρέπει να φέρουν τον πιστό σε κατάσταση να πει «Το παιδί μου ήταν νέο, μοναχοπέδι και κληρονόμος της περιουσίας μου. Ήταν η παρηγοριά των γερατιών μου, στολίδι της γενιάς μου, κόσμημα της νεολαίας μας, στήριγμα του σπιτιού μου». Ούτε πάλι θα πρέπει να κλαίει και να λέει «Το παιδί μου βρισκόταν στο άνθος της ηλικίας του, μου φύγε ξαφνικά και χάθηκε». Ποτέ δεν πρέπει να σκεφτεί έτσι ο χριστιανός και ποτέ δεν θα πρέπει να ξεστομίσει ότι το παιδί μου έγινε χώμα και σκόνη. Χάθηκε αυτός που πριν από λίγες ημέρες μιλούσε και η φωνή του ήταν για τους γονείς του γλυκό λαλό άκουσμα και η όψη του ακόμα περισσότερο εφρόσινο θέαμα. Αντίθετα, ο χριστιανός πρέπει να συλλογιστεί και να πει στον εαυτό του «Τι πρέπει τώρα να κάνω? Θα πρέπει να ξεσχίσω τα ρούχα μου και να καταδεχθώ να πέσω κάτω και να θρηνώ με άγριες κραυγές και να φέρω βαριά τη συμφορά, μοιάζοντας το μικρό παιδάκι που όταν το δέρνουν ξεφωνίζει και σπαρταρά? Ή θα πρέπει να έλθω στα συγκαλά μου και να πω με το λογισμό μου πως ο θάνατος μας περιμένει όλους, ότι αυτός δεν κοιτάζει ηλικία και ότι διαλύει την ανθρώπινη φύση και γι' αυτό θα πρέπει να τον αποδεχθώ? Θα χάσω τα λογικά μου σαν να έπεσε πάνω μου κεραυνός όταν προπολού δέχτηκα το μήνυμα του Ιερού Ευαγγελίου που διδάσκει ότι εφόσον είμαι θνητός, γέννησα παιδί θνητό? Θα πρέπει ασφαλώς να μην λησμονώ ότι κάθε τι σε αυτόν τον κόσμο είναι αβέβαιο και ότι τίποτα δεν παραμένει στον κάτοχό του αιώνια. Έτσι είναι. Γιατί και σε πολλές πόλεις, παλιές και φημισμένες για τη λαμπρότητα των κτισμάτων τους και για τη δύναμη των καντίκων τους, πόλεις που ήταν ξακουστές για τα πλούτη τους και για το εμπόριό τους, τώρα έχουν μονάχα απομείνει κάποια ερείπια που θυμίζουν την παλιά τους δόξα και μεγαλοπρέπεια. Πλοία επίσης, που πολλές φορές είχαν διασωθεί από μεγάλες τρικυμίες, πλοία χιλιοταξιδεμένα, που είχαν μεταφέρει αναρρύθμιτα φορτώματα και πολλούς εμπόρους, αργότερα, με μια φουρτούνα και ένα γερό ανεμόδαρμα, εξαφανίστηκαν. Στρατεύματα που πολλές φορές είχαν πανηγυρίσει νίκες, όταν αργότερα δυσκόλεψαν οι καιροί, διαλύθηκαν άδοξα και έμειναν με το διάβα του χρόνου στη μνήμη σαν παραμύθι. Ολόκληρα νησιά επίσης, που ήταν ονομαστά για τη δύναμη των κατοίκων τους, οι οποίοι είχαν πολλές φορές αναδειχθεί στους θαλάσσιους και χερσαίους πολέμους κατά των εχθρών, χάθηκαν με το πέρασμα του χρόνου ή παραδόθηκαν στην αιχμαλωσία και στη δουλεία. Με λίγα λόγια, όποιο μεγάλο και δυσβάστακτο κακό θα μπορούσες να μου αναφέρεις, εγώ θα σου έφερνα από τη ζωή άπειρα αντίστοιχα παραδείγματα. Όπως λοιπόν λογαριάζουμε με τη ζυγαριά τα βάρη και όπως εκτιμούμε το χρυσό όταν τον τρίψουμε στο διαμάντι, έτσι θα πρέπει να ζυγίζουμε και τα πράγματα αυτής εδώ της ζωής. Να τα μετράμε δηλαδή με τα μέτρα που έχει ορίσει ο Κύριος. Έτσι δεν θα ξεπέσουμε ποτέ σαν τους μωρούς και τους παράφρονες. Αν λοιπόν, άνθρωπέ μου, σου συμβεί κάποτε κάτι απροσδόκητο, να είσαι εσωτερικά προετοιμασμένος και να μην ταραχθείς. Με την ελπίδα των μελώντων να κάνεις πιο εύκολο σήκωτα τα παρόντα. Όπως εκείνοι που έχουν μια πάθηση στα μάτια αποφεύγουν να κοιτάζουν σε σημεία που εκπέμπουν φως, αλλά ξεκουράζουν το βλέμμα τους κοιτάζοντας προς τα άνθη ή την πρασινάδα, έτσι πρέπει και η ψυχή να συγκεντρώνεται και να μην σκέπτεται συνεχώς τα λυπηρά. Ούτε πάλι θα πρέπει να κολλά κάπου ο νους τα απροσδόκητα και ακούσια παθήματα που τον βρήκαν σε αυτήν εδώ τη ζωή. Αλλά αντίθετα, να ατενίζει όσα έχουν προοπτική τα αιώνια και τα αληθινά. Θα κατορθώσεις να χαίρεσαι πάντοτε αν η ζωή σου είναι στραμμένη προς το Θεό και αν η ελπίδα των μελών των αγαθών
Σε βοηθά να σηκώνεις όλα τα βάσανα αυτής της ζωής. Σε προσβάλλουν. Να σκέπτεσαι τη δόξα που σε προσμένει στον ουρανό για την υπομονή σου. Σε ζημιώνουν. Να αναλογιστείς τον επουράνιο πλούτο και το θησαυρό που έχεις καταθέσει με τα καλά σου έργα στο ταμιευθύριο των ουρανών. Σε εξόρισαν. Έχεις όμως πατρίδα την επουράνιο Ιερουσαλήμ. Έχασες το παιδί σου. Αλλά έχεις αγγέλους με τους οποίους θα συγχωρεύεις γύρω από το θρόνο του Θεού και θα εφραίνεσαι αιώνια. Έτσι, αντιπαραβάλλοντας τα μέλλοντα αγαθά με τα παρόντα λυπηρά, θα κάνεις τον εαυτό σου απρόσβλητο από τα θλιβερά και τα δυσάρεστα αυτής της ζωής και θα παραμένεις ήρεμος και ατάραχος, όπως μας προτρέπει ο Απόστολος. Τα χαρούμενα και εφρόσινα να μην οδηγούν την ψυχή σου σε ξέφρενη χαρά και τα λυπηρά και δυσάρεστα να μην ταπεινώνουν με άπρεπα φερσήματα και εξευτελιστική συμπεριφορά την ψυχή σου. Γιατί αν δεν έχεις έτσι τοποθετηθεί απέναντι στα γεγονότα και στο νόημα αυτής της ζωής, δεν θα περάσεις ούτε μία μέρα χωρίς ταραχή και βάσανα. Αυτό θα το πετύχεις, και μάλιστα πολύ εύκολα, μόνο αν έχεις πάντα στο νου σου το παράγγελμα του Αποστόλου, που προτρέπει το κάθε άνθρωπο να λέει «πάντοτε χαίρετε». Θα το κατορθώσεις επιπλέον με το να αποδιώκεις αυτά που βαραίνουν τη θνητή σάρκα. Να συγκεντρώνεις πάντα το λογισμό σου στα εφρόσινα και στα αιώνια. Να έχεις πάντα τη σκέψη σου στραμμένη και να λογίζεσαι τα μελλοντικά. Γιατί και μόνο η σκέψη των αιωνίων είναι αρκετή να γεμίσει την ψυχή σου από εφροσύνη και να την κοσμήσει με την αγγελική αγαλίαση, με τη χάρη του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, στον οποίον πρέπει κάθε δόξα και δύναμη στους αιώνες. Αμήν.

θητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανούμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ακατάληπτε μόνη κυριαρχία και μία τριαδική θεαρχία, τριλαμπούς έκλεις με τη σύς αξίωσον ίν, όπως ανεμνήσωσε την υμνουμένη απαύστος τρισαγίης άσμασιν αγγέλων στόμασιν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ιερός των αήλων πάσε ετάξει συμνούσι, ποιητική νοσετίαν, ενικήν τρίφωτον αρχικοτά την σαφώς, ειν συμφώνος μέλψομεν και των ανθρώπων τα πλήθη και πιστός δοξάσομεν πυλήνη στόμαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νουν και λόγον και πνεύμα οι θεολόγοι προσφόρο συμβολικός εκαλούσιν απαθή γέννησιν εξαγενή του Πατρός, του Υιού σημαίνοντες Θεέ μονάρχα των όλων άμα και του Πνεύματος θείαν εκπόρευσιν. Κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, ως φιλάνθρωπος φύση την των ανθρώπων ουσίαν, προσιληφός Θεού λόγε το τρισόν έλαμψας μοναρχικότατον φως, της μιας θεότητος δε δοξασμένην της πάση, δείξας την τεκούσαν σε παρθένων άχραντον. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Θρησεύσε πάλε το ίδρ προς τεταχώς, ηλίαστες σχίδαξη, τυπικός παρενέφηνε την τριτήν υπόσταση της ενιαίας Θεού κυριαρχίας. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ροώδης φύση υμνήσε των γηγενών, των ένα και τρίφωτων πλαστουργών, αναλύωτων και βοάση δέσποτα, πάντοτα πείς με τροπή ρίσε και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εισηγορούντε στι συλλόγη των προφητών, κλεινών αποστόλονται και κηρύκων τη πίστεω, ισουργών τριάδα σε δοξολογούμεν πίστη ή θεέ των όλων. Και νυν και αεί και στου αιώνα των αίων αμήν. Από του θρόνου κατήλθε του υψηλού ο Χριστό των άνθρωπων ανυψών, ω φιλάνθρωπο δια σου πανάχραντε και το τρισίλιον φω έλαμψε πάση. Ο υπερούσιος και μόνος Κύριος Χριστός απάβγασμα του προανάρχου Πατρός και πνεύμα το Θεότατον ελέησον τους δούλους σου, πάντες γάρι μάρτουμεν αλλά σου ουκαπέστημεν. Όθεν δυσοπούμεν σε τρισυπόστατε Κύριε, ως έχων εξουσίαν το πλάσμα σου σώσον εκ πάσης περιστάσεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο υπερούσιος Θεός και Κύριος εξούσε σάρκωτε δια αγαθότητα το καθημά σου σιωθείς και μήνας όπερ πέφηκεν. Όθεν και θεάνθρωπον τούτων σέβοντες πάναγνε σε την απειρόγαμον θεοτόκων κηρύττωμεν δοξάζοντες το μέγιστον θαύμα της ίσας πόρου κοιήσεως. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Στέλεχος διτών εκ Πατρός ως ρίζιν ευλάστησεν ο Υιός και πνεύμα το ευθές η συμφυής βλαστή και θεόφυτη και άνθη συνάναρχα ως τρία είναι φώτο της θεότητος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Στήφιν ο αιρών ουσιών απαύστος υμνούσισε των απερινόητων θεών μεθών ημίν δοξάζομεν λέγοντες τριάς υπερούσιε του σούσι και τα σώσον ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Έθελξα ημάς εις αγάπην σύν πολυέλεε λόγια του Θεού, ότι ημάς σωματωθείς ατρέπτος και τρίφωτον την μίαν θεότητα μυσταγωγήσας όταν σε δοξάζομεν. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τον ένα κυριάρχην εικονικός, ως είδεν Ισαΐας Θεών, εν τρισί προσώπης δοξολογούμενων, αχράντης φωνές Σεραφείμ, απεστάλη του κηρύξε παρευθείς, τρίφωτον ουσίαν και μονάδα τρισίλιον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Οι πάντων αοράτων και ορατών την φύσιν εξού κόντων το πριν υποστησαμένη μονάς τρισίλιε, τους ένα Θεόν σε πιστό σε φημούντας εκ παντίων πειρασμών εκλυτρωσαμένη της εις δόξης αξίωσον. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Νυμφών αφωτοφόρων και καθαρών παρθένε γεγονίαν Θεού, σε υμνούμεν πόθο και μακαρίζομεν, εξού γάρε τέχθη Χριστός, εν ουσίας και θελήσας ειδητές, ο εις της Τριάδος και της δόξης ον Κύριος. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Μέτικος υπάρχων ο Αβραάμ, κατηξιώθη τυπικός υποδέξαστε, εν εικόν μεν Κύριον, εν τρισίν υποστάσεσιν, υπερούσιον ανδρικές δε μορφώσεσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ήθινον καρδίας των οικετών, προσφώς το απρόσιτον, ο τρισίλιε Κύριε, και εσείς δόξης έλαμψιν παράσκουτες ψυχές ημών, του φαντάζεστε το σον κάλλος το άρητον. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άνοιξον τα σπήλας μη του φωτός του και ηθέντος εκ νηδίου σου άχραντε, ή να βλέπω τρίφωτον ακτίνα της θεότητος και δοξάζωσε την ολόφωτον δέσποιναν. Θείας φύσεως σώμα ουσίου του τρισίλιον υμνούμεν κράτος και τρεις αγίες φωνές εκβοήσομεν. Άγιος ή ο Πατήρ ο Προάναρχος, Άγιος ή ο Υιός ο Συνάναρχος, Πνεύμα Άγιον ο εις αμερής Θεός ημών και πάντων ποιητής και φιλάνθρωπος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Θαύμα μέγιστον πώς είναι σχέθη ο αχώρητος εν δικαστρίσου και εσαρκώθη και εφάνιος άνθρωπος μη υπομείνας φυρμών ή διαίρεσιν της θεϊκής και ατρέπτου θεότητος κόρη πάναγνε διό θεοτόκον σε πιστός κηρύττωμεν αεί και δοξάζομεν. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ναών με δείξον της εις θεότητος δέσποτα της τριλαμπούς όλων φωτεινών αμαρτητικής αμαυρώσεως δεινής και παθών ανώτερων τες φωτουργές σου λάμψες είναι ο Θεός ο των πατέρων ημών. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Θεότητος την μορφήν μίαν καταγγέλωμεν εν τρισήν υποστατικές και διαιρετές ιδιώτηση, Πατρός και Υιού και Πνεύματος ευλογητός οικράζοντες ο Θεός των πατέρων ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Εφάνει το Αβραάμ, Θεός της υπόστατος εν τη βριή, πάλε τη μαυρή, της φιλοξενίας μισθών, των Ισαάκ αντιδούς διέλεον, όν περ και νυν δοξάζομεν ως Θεόν των πατέρων ημών. Και νυν και η αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εφάνει επί της γης γενόμενος άνθρωπος, ο παντουργός ακαθοπρεπός, εκ παρθενικής και αχράντους ουγαστρός, και ημάς Θεός εν ευλογημένη πάναγνε, Θεοτό και πανάχραντε. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ανάρχου Πατρός, ως εκκρίζεις, λόγος και το πνεύμα συνανάρχος πεφικότες, ως βλαστήδης υπερουσίου θεαρχίας, έδειξαν της Τριάδος, δόξαν μίαντε και δύναμην, ειν υμνούμεν πάντες πιστοί στους αιώνας. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον. Ρυθμίζεις θεσές φρικτορίες, τάξεις ουρανίους αναμέλπινας ηγήτος, τρισαγίης άσμας ηθίης, Πάτερ λόγια σύμμορφε και το πνεύμα τρίφωτον κράτος και ισόρροπον, όθεν σε υμνούμενης πάντας ως αιώνας. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Χρισμοί προφητών των σων τόκων, πόροθεν ειδώντες Θεοτό και ανεφήμουν, ως ασπόρος και υπερφυός γεννηθέντα δέσποινα και συμφώνος του τον υμνούμεν, ως Κύριον και υπερυψούμενης πάντας ως αιώνας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ιδίν την δόξαν την τρισολαμπή, εθεοειδής των ασωμάτων τάξης, σαφώς ανιένε επτέρυξην, εφύεντε άνω, αλευλαβούντες φόδρα, το απρόσιτον φως και ύμνον απαύστος εκβώσει, ταύτε συμφώνος μοναδική Τριάς σε δοξάζομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, απλέ το πόθο και η επιγής νοεράν ψυχήν εξουλαβώντες και λογικήν σε υμνούμεν δέσποτα Θεέ των απάντων την ενιαίαν φύσιν αληθώς και τριτήν προσώπης εξόλης της καρδίας διό ικτήρμον ως πολυέλεος ημάς ικτήρων. Και νυν και η αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Λαόν με δείξον της μοναρχικής και τρυφεγγού σου θεαρχίας φωτοειδή, καθαρός λατρεύυνση το κτίστη των όλων και της αφράς του δόξης νοερών θεωρών, πρεσβείες της μόνης Θεοτόκου είναι επαξίως ως υπερένδοξον μεγαλύνομεν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εκπλήττων τη οράση, δροσίζων τη ρήμαση, ο αστράπτων άγγελος τες μυροφόρης έλεγε. Τον ζώντα τι ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθη και νόσα στα μνήματα, τη φθορά αλλιωτήν γνώτε των αναλύωτων, είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσα στον ανθρώπων.
0: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάκου. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και διδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επιδεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντα τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
1: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
3: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις Ιερές Αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδοπορικό, στην Αγία Γη. Στις προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις, είχαμε ταξιδέψει στην έρημο της Ιουδαίας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε την μεγάλη μας επίσκεψη σε μια χαράδρα της έρημου της Ιουδαίας, στην χαράδρα του Χοζεβά, για να γνωρίσουμε την εκεί ομώνυμη λαύρα.

έτοιμος συμπαραστάτης μας θα είναι η έκδοση της σειράς Μονής Χοζεβά με τίτλο «Η Λαύρα του Χοζεβά, σύντομος περιγραφή της Μονής και των περί αυτήν ιερών τόπων» σε κείμενα του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου της σειράς Μονής Χοζεβά.

πνευματικός άνθρωπος συχνά αισθάνεται την ανάγκη να επισκεφθεί ερημικούς τόπους για να ακούσει τα βήματα του Θεού πιο έντονα. Θέλω να πω να αναχθεί στο Θεό μέσω της ησυχίας και της προσευχής και να τον λατρεύσει μέσω της ωραίας φύσης η οποία είναι δικό του δημιούργημα. Θυμίζω εδώ κάτι που έγραψε ο Φώτης Κόντογλου, συγγραφέας και αγιογράφος, και είναι σχετικό. Μια μέρα βρέθηκα σε ένα βουνό πυκνοδασωμένο και μοσχοβολημένο και σαν να ξαναγεννήθηκα. Περπατούσα σε ένα έρημο μονοπάτι και ανάσαινα το δροσερό αεράκι που κατέβαινε από τις δραχούλες και δόξαζα τον Θεό που μπορούμε ακόμα να καταφεύγουμε σε τούτη την αγνή πλάση που είναι ως τα σήμερα όπως την έφτιαξε η σοφία και η αγάπη του, μακριά από την πνιχτική βρώμα της αλεποφολιάς που την λένε πολιτεία και που βράζει μέσα της κάθε λογής αμαρτία, κακία, πονηριά και κάθε λογής ασκήμια. Ο προσκυνητής της Ιεράς Μονής Χοζεβά, όταν πλησιάσει κοντά της, οπτικά δεν συναντά τίποτε από τις παραπάνω εικόνες της φύσεως που περιγράφει ο συγγραφέας. Ούτε πυκνοδασωμένα βουνά, ούτε μοσχοβολημένα όρη, ούτε καν το δροσερό αεράκι. Συναντά αντιθέτως απέραντους μπέζ αμόλοφους χωρίς ίχνος βλάστησης, τους οποίους το φλογερό καμίνι του ήλιου δεν αφήνει να καλυφθούν με πράσινα πέπλα. Μόλις όμως πλησιάσει στο μονοπάτι, δεν θα αντικρίσει απλώς λίγους ανθρώπους, αλλά ατελείωτους προσκυνητές που έρχονται από όλη την Ιφίλιο. Γιατί άραγε τόσος κόσμος μέσα σε ένα έρημο τόπο? Απλή είναι η απάντηση. Για να ξεκουραστούν και να δροσιστούν. Οξύμορο σχήμα. Να δροσιστούν και να ξεκουραστούν μέσα στην έρημο. Και όμως αυτό συμβαίνει. Να δροσιστούν στο μοναστήρι της Παναγιάς της Χοζοβιώτισσας, την οποία ο προφήτης Αβακούμ χαρακτηρίζει δασί όρος και κατάσκιον. Βουνό, δασί και κατάσκιον είναι η Θεοτόκος, στο γενέθλιο της οποίας τιμάται ο Κύριος Ναός. Ονομάζεται βουνό η Παναγία μας, διότι καθώς εκείνο δεν οργώνεται, ούτε

διαβάζουμε στην εισαγωγή του Πατρός Κωνσταντίνου, στην έκδοση «Η Λαύρα» του Χοζεβά, μια πιο πνευματική εισαγωγή, και θα έχουμε στην συνέχεια την ευκαιρία να μάθουμε και περισσότερα στοιχεία για το σπουδαίο αυτό μοναστήρι. Πριν όμως διαβάσουμε περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την πρωινή πατριαρχική Θεία Λειτουργία που τελέστηκε την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 με την ευκαιρία της κατατάξεως στο Αγιολόγιο του Οσίου Ιωάννου του Ρουμάνου στην καταγωγή του νέου ασκητή του Χοζεβά. Ας ακούσουμε λοιπόν ένα σύντομο απόσπασμα και συνεχίζουμε.

Η ιστορία και οι ιερές αναμνήσεις του τόπου, τον οποίο κατέχει η σημερινή μονή της Παναγίας του Χοζεβά και όλης γενικά της περιοχής αυτής, ξεκινά αρκετούς αιώνες προ Χριστού. Αν και λόγω των επανειλημμένων ερημώσεων της μονής δεν έχουμε συνεχείς μαρτυρίες, ωστόσο υπάρχουν αρκετές για να μας πληροφορήσουν ότι ο τόπος αυτός ήταν ανέκαθεν ιερός, διότι τον είχε υπό την προστασία και εύνοιά της η Υπεραγία Θεοτόκος και τον όριζε ως δικό της. Πληροφορούμαστε επίσης ότι ιδιαιτέρως κατά τους Βυζαντινούς αιώνες έφτασε σε μεγάλη ακμή και δόξα. Αρχικά, η ονομασία Χοζεβά είναι αρχαιοτάτη και αναφέρεται από όλους όσοι έγραψαν για τη μονή από τον 2ο αιώνα και εξής. Υποθέτουν ότι είναι φραστική μεταποίηση της πόλεως Χασβή, η οποία αναφέρεται στη Γένεση. Εκεί η Σαβά, η γυναίκα του Ιούδα, γιου του Ιακώβ, γέννησε τους 3 γιους του, Ιρ, Αυνάν και Σιλόμ. Αυτοί δε είναι εν Χασβή, η νίκα έτεκεν αυτούς. Την Χοζεβά αναφέρει επίσης ως πόλη του Ιούδα το βιβλίο Παραλυπωμένων Α, όπου λέει Ιωακίμ και άνδρες Χοζεβά και Ιωάς και Σαράφ οι κατόκισαν εν Μωάβ. Την Χασβή ή Χοζεβά τοποθετούν εδώ οι περιηγητές και τοπογράφοι της Παλαιστίνης με γνωστότερο τον Γερμανό Τόμπλερον στο βιβλίο του «Τοπογραφία της Ιερουσαλήμ». Μάλιστα, από το όνομα της πόλεως πήρε την επωνυμία Χοζεβά και όλος ο χήμαρος. Οι Άραβες το αποκαλούν «Ουάντι Κέλτ», που σημαίνει «χαράδρα σε βουνό με νερό». Πρώτη ιστορική αναφορά περί της ασκητικής πολιτείας εντοπίζεται στο διπορικό της Εθερίας 381-384. Πρόκειται για γυναίκα συγγραφέα, πιθανόν μοναχή, η οποία συνέγραψε οδηπορικό, ξεκινώντας από το Μπορντό της Γαλλίας, για τις μοναχές της αδελφότητός της. Σημειώνει. Έπειτα καθοδόν, στην ίδια κατεύθυνση, είδαμε μία κοιλάδα που φαινότανε στα αριστερά μας. Αυτή η πανέμορφη κοιλάδα ήταν μεγάλη και οδηγούσε στον Ιορδάνη, ένα πελώριο χήμαρο. Εκεί, μέσα στην κοιλάδα, είδαμε το ερημητήριο ενός αδελφού που ζει εκεί μοναχικά. Τότε εγώ, περίεργη όπως είμαι, ζήτησα να μάθω τι ήταν αυτή η κοιλάδα που σήμερα ένας Άγιος μοναχός έφτιαξε το ερημητήριό του. Εγώ ενόμιζα πως δεν ήταν δυνατόν να γίνει ένα ερημητήριο χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος. Τότε οι Άγιοι με τους οποίους συνοδοιπορούσαμε και που εγνώριζαν τους τόπους μας είπαν «Εδώ είναι η κοιλάδα Χοράθ, που εγκατεστάθηκε ο Άγιος Ηλίας ο Θεσβήτης την εποχή του βασιλέα Αχάβ, όταν υπήρχε και με εντολή του Θεού ένας κόρακας του έφερνε τροφή και έπινε από το νερό του χυμάρου. Γιατί αυτός ο χύμαρος που βλέπετε να κυλάει από την κοιλάδα στον Ιορδάνη είναι ο Χοράθ». Τότε λοιπόν, δοξάζοντας τον Θεό που θέλησε παρά την αναξιότητά μας ό,τι επιθυμούσαμε, ξαναξεκινήσαμε όπως κάθε μέρα.

οχήμαρος αυτός, που ξεκινά από τους πρόποδες του όρους των Ελαιών δίπλα στην Ανάτα, την αρχαία Αναθώθ, πατρίδα του προφήτου Ιερεμίου, και διαμέσου της πεδιάδας της Ιεριχώς φτάνει και χύνεται στον Ιορδάνη, είναι ο οχήμαρος Χοράθ. Σε αυτόν ο προφήτης Ηλίας κρύφτηκε κατ' εντολή του Θεού το 910 π.Χ. τρεφόμενος από κόρακα, μέχρι που ξεράθηκε ο χήμαρος λόγω έλλειψης βροχής, και τότε ο προφήτης έφυγε για τα Σάρεπτα της Σιδόνος. Με βάση την αρχαία ιεροσολυμητική τυπική διάταξη κανονάριων, κατά την οποία τελούνταν οι ακολουθίες του έτους στην εκκλησία των Ιεροσολύμων πριν τον 7ο αιώνα, γνωρίζουμε ότι ο χήμαρος ανήκε στον Ιωακείμ, τον πατέρα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εδώ, αφού προσευχήθηκε υπέρ της λύσης της ατεκνίας του, έλαβε το χαρμόσυνο μήνυμα από τον άγγελο ότι θα γεννήσει τη μητέρα του Κυρίου. Στον τόπο αυτό χτίστηκε αργότερα εκκλησία, στην οποία πανηγύριζαν κάθε χρόνο την 16η Ιανουαρίου τα εγγένεια της εκκλησίας της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Χοζεβά, στην κοιλάδα του μακαρίου Ιωακείμ. Κατά μία γνώμη, τελούνταν εκεί η εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου την 8η Σεπτεμβρίου. Την συγκεκριμένη περιοχή, λόγω της ερημίας της, είχε στο νου του ο Κύριος, λέγοντας την παραβολή του ανθρώπου που έπεσε θύμα ληστών, κατεβαίνοντας από Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ, και τον οποίο περιέθαλψε ο καλός Σαμαρίτης.

παράδοση λέει ότι στις σπηλιές του Χυμάρου, σκήτη της Αγίας Άνης, κατοικούσαν κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες 12 παρθένοι, κατηχήτριες της γυναίκες, οι οποίες επρόκειτο να βαπτιστούν. Οι σπηλιές μάλιστα χρησιμεύαν ως καταφύγια κατακόμβες τον καιρό των διωγμών. Αν και δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε χτίστηκε η εκκλησία και η μονή της Παναγίας του Χοζεβά, ασφαλώς όμως είναι μία από τις αρχαιότερες της Παλαιστίνης. Μαρτυρίες σώζονται από αρκετούς αξιόλογους αρχαίους ιστορικούς του 6ου αιώνα, όπως ο Ευάγριος και ο Ιωάννης Μόσχος ή Ευκρατάς. Ο μεν πρώτος αναφέρει: «Συνήκμαζε το Ζωσιμά, αν Ιωάννης του όνομα, τεσσαρετές παραπλησίης εν Χοζεβά τη Λαύρα. Κοίτε δε προς τη εσχατιά της Χαράδρας, ανά το αρκτόον μέρος της λεωφόρου της Φερούσης, τους διαπορευωμένους εξ Ιεροσολύμων επί την Ιεριχονίων πόλην». Ο δεύτερος κάνει λόγο στο παλαιό λιμονάριο για τα θαυμαστά κατορθώματα των πατέρων στη Μονή και στα γύρω κελιά. Η αρχή της λοιπόν, βάσει των μαρτυριών, ανάγεται στα μέσα ή και στις αρχές ακόμη του 5ου αιώνα. Διότι πριν από τον Άγιο Ιωάννη τον Χοζεβίτη, που είναι ο κυρίως κτητοράς της και ήταν σύγχρονος του Αγίου Σάββα και του Αγίου Θεοδοσίου, τέλος 5ου και αρχές του 6ου αιώνα, στα σπήλαια γύρω από το μοναστήρι και σε μικρά κελιά κατοίκησαν 5 Άγιοι Σύριοι ασκητές: ο Πρόμος, ο Ηλίας, ο Γανέος, ο Αίαν και ο Ζήνων. Αργότερα, ο Άγιος Ιωάννης ο Θαυματουργός, επίσκοπος Κεσαρίας της Παλαιστίνης, αφού εγκατέλειψε την επισκοπή του, κατοίκησε στο μοναστήρι, σε σπήλαιο πάνω από τη Μονή. Εκείνος έκτισε και στόλισε την εκκλησία και την Μονή με μεγαλοπρέπεια στο όνομα της Παναγίας. Οι Βυζαντινοί τιμούσαν και ευλαβούνταν πολύ το μοναστήρι λόγω των απείρων θαυμάτων που επιτελούσε η Θεοτόκος. Το 451 η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος κατεδίκασε τον μονοφυσιτισμό, δογματίσασα την σε ένα πρόσωπο ασύγχυτο ένωση των δύο φύσεων του Θεανθρώπου. Στα Ιεροσόλυμα ωστόσο, αρκετοί μοναχοί αμφισβήτησαν τις ορθόδοξες αποφάσεις της Συνόδου, με την υποστήριξη μάλιστα της Βασιλίσσης Ευδοκίας. Ο Άγιος Ευθύμιος αντέδρασε τότε με γενναιότητα κατά του μονοφυσιτισμού. Όμως με αρχηγόν τους τον Αιγύπτιο μονοφυσίτη μοναχό Θεοδόσιο, οι αιρετικοί δημιούργησαν μεγάλη ταραχή στα Ιεροσόλυμα. Ο νόμιμος πατριάρχης Ιουβενάλιος δεν αναγνωριζόταν από αυτήν την μερίδα των αιρετικών και από την βασίλισσα Ευδοκία. Η βασιλίσσα ωστόσο, Μαρκιανός και Πουλχερία στην Κωνσταντινούπολη, στη βασιλεύουσα πόλη, υποστήριξαν ολοθύμως τον κανονικό πατριάρχη Ιουβενάλιο και συνεισέφεραν τα μέγιστα στην ειρήνευση της Εκκλησίας Ιεροσολύμων. Τότε μάλιστα έκτισαν τον ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Γεθσημανή. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η βασίλισσα Πουλχερία επεσκέφθη για πρώτη φορά τα Ιεροσόλυμα.

εξοζωμένης προφορικής παραδόσεως, γνωρίζουμε ότι επιστρεφούσε στις βασιλίσεις στην Κωνσταντινούπολη μετά από άγνωστο χρονικό διάστημα, της εμφανίστηκε κατόναρ η υπεραγία Θεοτόκος, εκφράζοντας το παράπονο. «Γιατί δεν ήρθες και στο σπίτι μου όταν επεσκέφθης την Αγία Γη?» Η αυτοκράτηρα Πουλχερία ξαφνιάστηκε και απάντησε αυθόρμητα: «Μα ήρθα, κυρία και δέσποινα, ήρθα στη Γεθσημανή». Η Θεομήτωρ ανταπάντησε: «Όχι, στο σπίτι μου στο Χοζεβά». Κατόπιν τούτου η Πουλχερία ταξίδεψε για δεύτερη φορά στα Ιεροσόλυμα και έφτασε στη Μονή. Συνάντησε ωστόσο στεναρή την αντίσταση εκ μέρους του Ηγουμένου και των λοιπών πατέρων στην επιθυμία της να εισέλθει, δεδομένου ότι ήταν θεσμοθετημένο το Άβατον και απαγορευόταν ρητός η είσοδος γυναικών στη Λαύρα. Στις αντιρρήσεις τους, η βασίλισσα με ευγένεια αντέταξε την κατόναρ επίσκεψη της Θεοτόκου και την παραγγελία της να επισκεφτεί το σπίτι της. Το χώρο όπου ο Άγιος Θεοπάτορ Ιωακείμ, ο πατήρ της Θεοτόκου Μαρίας, θερμότατα προσευχήθηκε στον Θεό για την απόκτηση τέκνου. Ο ηγούμενος, πληροφορημένος προφανώς εσωτερικά, επίστη και της επέτρεψε την είσοδο. Εκ του γεγονότος αυτού τοποθετήθηκε η εικόνα της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου στον δεσποτικό θρόνο, όπου και βρίσκεται κατά προνόμιον μέχρι και σήμερα.

στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, θα ακούσουμε ένα ακόμα ηχογραφημένο απόσπασμα από την λαμπρά πατριαρχική πρωινή ακολουθία που τελέστηκε την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 με την ευκαιρία της κατατάξεως στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Οσίου Ιωάννου, του νέου Χωσεβίτου, του ασκητού που καταγόταν από την Ρουμανία.

μεγαλύτερη ακμή του, γνώρισε το μοναστήρι του Χοζεβά από το τέλος του 5ου ως την αρχή του 7ου αιώνος. Σε αυτό συνετέλεσε η αγιότητα και η ερημικότητα του τόπου, η πηγή του νερού και η γειτονία με την Ιερουσαλήμ, τον Ιορδάνη και την Ιεριχώ. Μέσα και γύρω από την Μονή ζούσαν 5.000 μοναχοί. Απόδειξη αποτελεί το κημητήριο που ανακαλύφθηκε. Την ακμή του δυστυχώς διέκοψε η επίθεση των βαρβάρων Περσών το 614, όταν ερημώθηκαν τα πάντα, τόσο στα Ιεροσόλυμα, όσο και σε ολόκληρη την Παλαιστίνη. Ο Άγιος Γεώργιος ήταν εκείνος που συγκέντρωσε πολλούς από τους διασκορπισμένους μοναχούς μετά την περσική λέλαπα και η Μονή συνέχισε τη ζωή και την πνευματική της πορεία. Στις αρχές του 9ου αιώνα, οι πατέρες του Χοζεβά αναγκάστηκαν λόγω των ενοχλήσεων και επιδρομών των Αράβων να φύγουν από τη Μονή. Σύμφωνα με τον Θεοφάνη, 9ος αιώνας, πολλοί των κατά Παλαιστίνη χριστιανών μοναχοί, λαϊκοί και εκ πάσης Συρίας, την Κύπρον κατέλαβαν φεύγοντες την άμετρον κάκωσιν των Αράβων. Ομοίως δε και εκατά την έρημον διαβόητη Λαύρε και τα λοιπά μοναστήρια και εκκλησίε ηρημώθησαν. Αναχωρούσα εκ της Μονής, μία ομάδα μοναχών πήρε μαζί της την αρχαία και θαυματουργό εικόνα της Παναγίας. Πρόκειται για εικόνα μεγέθους 44x33 εκατοστών, καλυμμένη με αργυρή επένδυση εκτός από τα πρόσωπα. Η Θεοτόκος αγκαλιάζει κρατώντας στην αριστερή πλευρά με τα δύο της χέρια το θείο βρέφος, το οποίο έχει ρυφθεί στον τράχυλο της μητρός του. Φέρει την επιγραφή «Η κυρία Χοζεβιώτισσα» και θεωρείται έργο προγενέστερο του 10ου αιώνα. Περνώντας από την Αμοργό περί το 1080, οι Χοζεβίτες πατέρες και βλέποντας τον απόκριμνο τόπο που τους θύμιζε τόσο το μοναστήρι του στην Παλαιστίνη, οικοδόμησαν νέα μονή που έμοιαζε εκπληκτικά στην προηγούμενη. Σε αυτή κατέθεσαν την θαυματουργό εικόνα από την οποία έλαβε την επωνυμία όλη η Μονή, η οποία βρίσκεται σήμερα στο νησί της Αμοργού, στις Κυκλάδες. Πρόκειται για την Παναγιά τη Χοζοβιώτισσα.

0: στο σημείο αυτό, καθώς ο χρόνος μας ολοκληρώνεται και για σήμερα, θα πρέπει και εμείς να σας αποχαιρετήσουμε και να ευχηθούμε το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό που σήμερα μας έφερε στην καρδιά της ερήμου της Ιουδαίας, στη χαράδρα του Χοζεβά, να είναι άξιο και ευλογημένο. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και αποσπάσματα από την πρωινή πατριαρχική ακολουθία που τελέστηκε την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 με την ευκαιρία της κατατάξεως στο Αγιολόγιο του Οσίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου. Φίλες και φίλοι ακροατές, να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουκλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δεησία μου αντι αληθείας σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάς ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαία, εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθείς με τις καταπαίνουσιν εις λάκκο. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεο σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους πλήγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

ο Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψαν το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου αστίδια παντός. Σήμωνα ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Ιδούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτη μου. Ιδούγαρ αλήθειον ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και ευφροσύνη, αγαλιάσουν και ωστέα και ταπεινωμένη. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επί μου. Απόδοσ' με την αγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως τα σωδούς σου και σε βίσε επί σε επιστρέψους. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη είναι ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινα Κύριε εν ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου σου.

μίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου συνελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαμψον εφημάς θα ελέησου τα πλούσια.

σωμάτων, οικέσιες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου

των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου του Νεομολογητού, του Οσίου Αρσενίου,

ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ειν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ημών

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσι μόν, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμούμου Αγίας Αυτομητρός, οικεσίας του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίων Δόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουκλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στη ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή Λατρεία Λογική. Μια προσπάθεια γνωριμίας με τις ακολουθίες και τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

συνεχίζοντας τη μελέτη μας πάνω στο εισαγωγικό μυστήριο, στο μυστήριο του βαπτίσματος, θα συνεχίσουμε σήμερα από εκεί που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά, από την ένδυση δηλαδή του νεοφωτίστου.

όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, με τα λευκά ενδύματα που πρέπει να ενδύεται ο νεοφώτιστος, συμβολίζεται η νέα του εν Χριστώ ζωή. Και βεβαίως έχει σχέση και με τον προφητικό λόγο «Ενέδισε μη μάτιον σωτηρίου και χιτώνα εφροσύνης». Όπως επίσης και στον Παύλιο λόγο «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Ο Κύριος μας συμβολίζεται και αυτός λόγω της καθαρότητός του με τα λευκά ενδύματα.

Οι πρωτόπλαστοι αγαπητοί ακροατές, πριν από την παρακοή τους, ήταν ενδεδειμένοι τη δόξα του Θεού. Αυτή τους περιέβαλε καλύτερα από κάθε άλλο ένδυμα. Η άνωθεν δόξα παντός ημματίου μάλλον αυτούς περιέσκεπε. Όταν όμως η παράβαση της εντολής τους χώρισε από τον Θεό και τους αφαίρεσε εκείνο το καινούριο και παράδοξο ένδυμα, δηλαδή το ένδυμα της δόξας και της αγάπης του Θεού, τους έκανε να αισθανθούν τη γυμνότητά τους και τους περιτύλιξε με μια απερίγραπτη ντροπή. Ως αποτέλεσμα ήταν η εξορία τους. Ο άνθρωπος φεύγει εις χώραν μακρά. Και εκεί, εξόριστος παραδείσου, συνειδητοποιεί το μέγεθος της πτώσεώς του. «Διέριξα τη στολή μου την πρώτη και ένθεν κι είμαι γυμνός». Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι η γύμνωσή του είναι συνέπεια της παρακοής του. «Στολή Θεοήφαντον, απεξεδίθην ο τάλας, σου το θείον πρόσταγμα, παρακούσας Κύριε, συμβουλία εχθρού». Όπως διαβάζουμε βεβαίως στον Μεγάλο Κανόνα, στην Δεύτερη Οδή και ένα μέρος και στον Εσπερινό της Κυριακής της Τυρινής. Αμαρτία γύμνωσε τον άνθρωπο από την Θεία Δόξα, από την Θεοδημιούργητη στολή και τον ενέδισε με τη στολή του θανάτου, τους δερματίνους χιτώνες. Κατέραψε τους δερματίνους χιτώνας η αμαρτία, γυμνώσασάμε της πριν Θεοϊφάντου στολής. Ξαναδιαβάζουμε στο Μεγάλο Κανόνα. Μετά από την πτώση, οι πρωτόπλαστοι ενδύονται με τα νεκρά δέρματα και έτσι διώχνονται εξόριστοι στον τόπο αυτόν, το γεμάτο νόσους και πόνους, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Ζώντας τώρα ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, μέσα στην χώρα και τη σκιά του θανάτου, ντυμένος τη στολή της νεκρόσεως, έρχεται στον εαυτό του και αποφασίζει την επιστροφή του στον πατρικό οίκο. Σχεδιάζει τον λόγο που θα απευθύνει στον πατέρα, όπως και στην παραβολή του ασώτου. «Νεκρόσεως του χιτώνας, δεξάμενος προπετία της ακρασίας, ενεδύθυνο ταλέπορος. Αλλά σύ, με ένδυσον ιε του Θεού, στολήν φωτεινήν της αναγεννήσεως». Όπως πολύ όμορφα ακούμε στον όρθρο της Πέμπτης της εβδομάδας Τυρινής, στην Ένατη Οδή. Και βεβαίως, όπως και στην παραβολή, έτσι και στη ζωή μας, ο πατέρας μας, ο ουράνιος πατέρας μας, μας ενδύει τη στολή της καινούργιας μας ζωής. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις τώρα προτρέπει εκείνον που ετοιμάζεται να βαπτιστεί και του λέει: «Απεκδίσου τον παλαιόν άνθρωπο σαν ένα ρυπαρό ένδυμα, γεμάτο ντροπή και σχρότητα, που αποτελείται από τη συγκόλληση του πλήθους των αμαρτιών και είναι μπαλωμένο με τα εκτρά ράκη της ανομίας. Φόρεσε το ένδυμα της αυθαρσίας, το οποίο ξεδίπλωσε ο Χριστός και σου το προσφέρει. Μην αποθήσεις την δωρεά για να μην προσβάλεις αυτόν που σου το δώρησε».

Όπως είπαμε, το ένδυμα που ενδύεται ο νεοφώτιστος είναι λευκό. Η λευκότητα εκφράζει, αγαπητοί ακροατές, και την χαρά που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή μέσα σε αυτόν τον πατρικό οίκο. Την χαρά για την επιστροφή του χαμένου παιδιού του Θεού. Σύμφωνα με ένα παλαιό χειρόγραφο, ο ιερέας που τελεί το Άγιο Βάπτισμα λέει στον νεοφώτιστο: «Ενδύεται ο δούλος του Θεού χιτώνα εφροσύνης και αγαλιάσεως». Μέσα σε αυτή την πνευματική εφροσύνη ζει η λευκοφορούσα ψυχή. Η ψυχή δηλαδή εκείνου που αφού βαπτίστηκε ζει σύμφωνα με τις θείες εντολές. Αφού εξεδίθη στα παλαιά ημάτια, λέγει στους νεοφώτιστους ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, και ενδυθεί σε εκείνα που έχουν πνευματική λευκότητα, πρέπει πάντα να φοράς λευκά. Δεν εννοώ ότι πρέπει πάντα να φοράς λευκά ενδύματα, αλλά να φοράς όσα είναι πραγματικά λευκά και λαμπρά, δηλαδή τα πνευματικά. Ο νεοφώτιστος ενδύεται το λευκό χιτώνα της Θείας Αγαλιάσεως, διότι νεκρός ειν και ανέζησε εν Χριστώ. Λάβε στολήν λαμπράν και άμμουμον, λέγει ο λειτουργός, σύμφωνα με κάποιο πάλι παλαιό χειρόγραφο, ειν προσκομίσεις δίχα ρήπου, πρώτου βήματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και έξις ζωήν αιώνιον. Το λευκό ένδυμα είναι η εικόνα της Αναστάσεως και προάγγελος της αιωνίου ζωής. Έχοντας τώρα κατά νου πάντα τις μεγάλες δωρές που ο Κύριος μας δωρίζει με το Άγιο Βάπτισμα, πρέπει, αγαπητοί ακροατές, να δοξολογούμε διαρκώς το Πανάγιο όνομά Του και την άπειρη αγάπη Του, λέγοντας: «Εσύ, Κύριε, είσαι αληθινά η καθαρή και αιώνια πηγή της αγαθοσύνης, που δικαίως μας αποστράφηκες, αλλά με φιλανθρωπία μας ελέησες. Μας εξόρισες από τον Παράδεισο και πάλι μας κάλεσες Αυτόν. Μας εξέδισες τα φύλλα της οικίας, την ατέρλιαστη κάλυψη, και μας ενέδισες ημάτιο πολύτιμο. Η αγάπη του Θεού μετέτρεψε τη θλίψη που γέννησε η αμαρτία σε χαρά». Όπως πολύ όμορφα μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, «έγινε και τον άνθρωπο βατός ο Παράδεισος και ο ίδιος ο ουρανός. Ενώθηκε συμφιλιωμένη η εγκόσμια κτήση με την υπερκόσμια, και οι άνθρωποι ομονοήσαμε με τους αγγέλους, αποδίδοντας με ευλάβεια την ίδια με εκείνους προσκύνηση στο Θεό. Για όλα αυτά ας ψάλουμε στον Θεό τον ύμνο της χαράς, τον οποίο ένα στόμα κινούμενο από το Άγιο Πνεύμα διετύπωσε στο παρελθόν προφητικά. Αγαλιάστο η ψυχή μου επί το Κυρίο, ενέδισε γάρ με ημάτιον σωτηρίου και χιτώνα εφροσύνης περιέβαλε με».

προφήτης Εζεκιήλ σε μια προφητεία του καταγγείλει τις ανομίες των κατοίκων της Ιερουσαλήμ και αποκαλύπτει το άπειρο έλεος του Θεού για το λαό του. «Τάδε λέγει Κύριος τη Ιερουσαλήμ. Δήλθουν επί σε και είδον σε περφυρμένην εν το αίματί σου και είπασι, εκ το αίματό σου ζωή, σιδεΐστα γυμνή και σλιμονούσα». Και διεπέτασα τα πτερυγάς μου και κάλεψα την ασχημοσύνη σου. Και έλουσα σε ενίδατη και απέπλυνα το αίμα σου από σου και έχρισα σε ενελαίο. Και ενέδισα σε ποικίλα και κόσμησα σε κόσμο. Σε μίδαλιν και έλεον με μέλι έφαγες και γένου καλή σφόδρα. Δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε μια μετάφραση στην προφητεία αυτή του Εζεκιήλ. Αυτά λέει Κύριος στην Ιερουσαλήμ. Πέρασα κοντά σου και σε είδα αιμόφυρτη με το ίδιο σου το αίμα και είπα σε σένα, από το αίμα σου θα προέλθει η ζωή. Εσύ όμως ήσουν γυμνή και ασχημονούσα και άπλωσα επάνω σου τις πτέρυγές μου και σκέπασα την ασχήμια της γυμνότητός σου. Σέλουσα με νερό, απέπλυνα και καθάρισα το αίμα σου. Σε άλυψα με έλαιο αρωματικό. Σε ενέδισα με πολύχρωμα ενδύματα. Σε στόλισα με κοσμήματα. Έφαγες σιμιγδάλι και λάδι και μέλι και έγινες πάρα πολύ ωραία. Στον προφητικό αυτό λόγο του Εζεκιήλ βλέπουμε την εικόνα του ανθρώπου που ζούσε εξόριστος από τον Παράδεισο και την εικόνα του μυστηρίου της αρκώσεως του Λόγου. Ταυτόχρονα βλέπουμε την εικόνα των μυστηρίων του Αγίου Βαπτίσματος και του Ιερού Χρίσματος, δια των οποίων ο Χριστός αποκαθιστά τον άνθρωπο στο πρωτόκτιστο κάλλος. Ο Χριστός με την ενανθρώπιση ήρθε κοντά στον άνθρωπο και κοντά στην ανθρώπινη φύση. Ήλθε και την βρήκε γεμάτη ακαθαρσία, άλλου στη γυμνή γεμάτη αίματα. Την έλουσε, την άλυψε με λάδι, την έθρεψε, την ενέδισε με έδημα του που παρόμοιό του δεν υπάρχει, έγινε δηλαδή ο ίδιος στολής της. Μιλώντας έτσι, αγαπητοί ακροατές, ο Ιερός Χρυσόστομος είναι σαν να έχει κατά νου τους λόγους του προφήτου Εζεκιήλ που ακούσαμε λίγο πριν και σαν να βλέπει μπροστά του το Χριστό που φροντίζει τον άνθρωπο. Ο Χριστός ήλθε στη γη και μας ενέδισε με τον εαυτό του σαν να ήταν ένδυμα. Βλέποντας ο Δαβίδ το ένδυμα με μάτια προφητικά ανέκραζε, «Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιά σου». Σε μια στιγμή η φτωχή και περιφρονημένη ανθρώπινη φύση έγινε βασίλισσα και στάθηκε κοντά στο βασιλέα. Ο Χριστός με τη σάρκωσή του ενδύθηκε την ανθρώπινη φύση για να ενδύσει τον άνθρωπο με τον εαυτό του. Αφού με φόρεσε εμένα τον άνθρωπο, προέρχεται από την κοιλιά σου, Πανάχρατη Θεοτόκε, ο ποιητής, δορίζοντας στολήν αθαρσία σε όλους εμάς που απογυμνωθήκαμε από τα πολλά μας αμαρτήματα. Φορέσας με τον άνθρωπο, εγκαστρό σου πρόησιν ο ποιητής, Πανάχραντε, αθαρσίας στολήν δωρούμενος της πολλής γυμνωθήσιν ατοπίμασιν. Διαβάζουμε στον όρθρο της Τετάρτης στην περίοδο που έχουμε δεύτερο ήχος στη Τρίτη Οδή. Για να καλύψει τη γύμνωση του ανθρώπου, αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός έγινε άνθρωπος και ανήλθε επί του Σταυρού. Ανέχθηκε σωτήρα μας, πρώτου πάθους σου να φορέσει χιτώνα, επεζόμενος, καλύπτοντας την ασχήμωνα γύμνωση του πρωτοπλάστου. Και ενέχθηκες να καρφωθείς γυμνός επί του Σταυρού, αφαιρώντας από εμάς, Χριστέ, το χιτώνα της νεκρόσεως. Περιθέστε ενέσχου χλέναν πρωτου πάθους σου, σώτερ, πεζόμενος,
τι του πρωτοπλάστου περιστέλων ασχήμωνα γύμνωσιν. Και γυμνός παγίνε εν το σταυρό, απαμφιάζουν το χιτόνα Χριστέ της νεκρόσεως. Διαβάζουμε στην παρακλητική, στον όρθρο της Κυριακής, την περίοδο του πλαγίου Τετάρτου, στην πέμπτη οδή.

Η προτροπή του Αποστόλου Παύλου στους Εφεσίους να αποθέσουν τον παλαιόν άνθρωπο, τον θυρώμενο κατά τις επιθυμίες της απάτης, απευθύνεται σε εκείνους που ετοιμάζονται να βαπτιστούν. Εκείνος που βαπτίστηκε, αφού απέθεσε τον παλαιόν άνθρωπο, άνοιξε την είσοδο στο Θεό, τον οποίο αφού δέχτηκε η ψυχή, τον έκανε ένδυμά του. Η ψυχή, αφού ένδυθε το Χριστό, αρνείται να ξαναφορέσει τον παλαιό άνθρωπο, δηλαδή να μολυθεί εκ νέου με την αμαρτία. «Εξεδισάμιν του χιτώνων μου», ομολογεί ο νεοφώτιστος, «πώς ενδύσω με αυτόν, ενυψάμιν τους πόδας μου, πώς μολύνων αυτούς». Η ομολογία του νεοφωτίστου ότι εγώ δεν θα ξαναφορέσει, ότι δεν θα ξαναφορέσει το ένθυμα του παλαιού ανθρώπου που έβγαλε, αλλά θα αρκεστεί στον ένα χιτώνα, τον οποίο ενδύθηκε όταν ανακαινίστηκε με την ουράνια γέννηση του βαπτίσματος, βεβαιώνει το λόγο του Κυρίου που παραγγέλει. Εκείνοι που στολίστηκαν μία φορά με το θείο ένδυμα να μην ξαναφορέσουν το ένδυμα της αμαρτίας, ούτε να έχουν δύο χιτώνες, αλλά έναν μόνο, τον χιτώνα του βαπτίσματος.

γειτόνας που ενδύεται ο νεοφώτιστος είναι λευκός και φωτεινός και συμβολίζει, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, τα ίδια τα ημάτια του Χριστού, τα οποία κατά τη μεταμόρφωσή του εγένει το λευκά ως το φως. Ο νεοφώτιστος βλέπει επάνω του τον ηλιόμορφο του Κυρίου χιτώνα, παρόμοιο με εκείνον που έδειξε ο Χριστός στο όρος της μεταμορφώσεως. Ο χιτώνας του νεοφωτίστου είναι λευκός εις τύπον του Θείου Φωτός και της αγγελικής καθαρότητος, διότι ο βαπτιστής αναδείχθηκε Υιός Φωτός και έγινε ολόκληρος, άσπυλος και καθαρός.

στο λιμονάριο, στο λιμονάριο, αγαπητοί ακροατές, του Ιωάννου Ευκρατά, αναφέρεται η περίπτωση ενός νεοφωτίστου του οποίου μετά το Άγιο Βάπτισμα ανοίχθηκαν οι οφθαλμοί της ψυχής και έβλεπε τις αγγελικές δυνάμεις και όλα όσα τελούνταν μυστικώς από αυτές. Αυτές τις οπτασίες έβλεπε ο νεοφώτιστος όσο καιρό φορούσε τα λευκά εμφώτια ημάτια του. Όταν όμως τα έβγαλε, δεν έβλεπε πλέον άλλες οπτασίες.

Τέλος, αγαπητοί ακροατές, ο Ιερός Χρυσόστομος προτρέπει τους νεοφωτίστους να διατηρούν λαμπρό το ένδυμα του Αγίου Βαπτίσματος, λέγοντάς τους: «Εσείς που μόλις τώρα ενδυθήκατε το Χριστό και δεχθήκατε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, προσέχετε παρακαλώ καθημερινά τη λαμπρότητα του ενδύματος, ώστε να μην δεχθείτε ρήπο ή ρητίδα, ούτε με άκυρα λόγια, ούτε με μάταια ακούσματα, ούτε με πονηρούς λογισμούς, ούτε όμως με θεάματα στα οποία πέφτουν τα μάτια σας απερίσκεπτα». Ο Μέγας Βασίλειος γράφει προς τον νεοφώτιστο Παλάδιο: «Σε παρακαλούμε να γίνεις πιστός φύλακας του θησαυρού, ώστε να παρουσιαστείς στον Κύριο ακτινοβολώντας με τη λαμπρότητα των Αγίων, χωρίς να έχεις βάλει κανένα σπήλο ή καμιά ρητίδα στο καθαρό ένδυμα της αυθαρσίας, αλλά διασώζοντάς τον αγιασμό σε όλα τα μέλη σου, εφόσον έχεις ενδυθεί τον ίδιο τον Χριστό». Με το Άγιο Βάπτισμα και την τήρηση των θείων εντολών φτάνουμε λευκοφορούντες στο θρόνο του Θεού, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη: «Είδον και ειδού όχλος πολλής, εστότε ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένη στολάς λευκάς και φήνικες εν τες χερσήν αυτών, και κράζοντες φωνή μεγάλη λέγοντες: Η σωτηρία του Θεού ημών, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνίο». Ο αναρρύθμιτος όχλος είναι όσοι βαπτίστηκαν και λεύκαναν τις στολές της ψυχής τους, και οι φήνικες είναι τα έργα της αρετής, με τα οποία κράτησαν λαμπρές τις στολές του Αγίου Βαπτίσματος. Ας παρακαλέσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον Θεό να ενδυθούμε το σωτήριο ημάτιο, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, το άρρητο φως, τον οποίο αφού φορέσουν οι ψυχές δεν θα τον εκδηθούν ποτέ, αλλά στην Ανάσταση και τα σώματά τους θα το δοξαστούν από τη δόξα του φωτός. Δόξα στην άρρητη ασπλαχνία και το άφραστο έλεος του.

Και με τα τελευταία αυτά λόγια του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε για την, και για την σημερινή σας ραδιοφωνική παρέα. Θα ανανεώσουμε συνθεώ το επόμενό μας ραδιοφωνικό ραντεβού και την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε βεβαίως την Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντούσε και συνεχίζει να απαντά στα δικά σας ερωτήματα, στις δικές σας κλήσεις, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας. Μέχρι λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε.

0: κυρίως και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηίας τες ασθενίας ημών. Ένα και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς απίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένα και εν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω μη κακά, ότι σύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασε ενώπιον μου τράπεζαν, εξ εναντίας των θρυβώνων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλή μου, και το ποτήριόν σου μεθύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως είναι αυτήν και επί ποταμών η δήμαση είναι αυτήν. Τις αναβείστε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία όσου και λαβέν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος

0: εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσως η προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκ εστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον παγίν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, πυρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτη μετασχήν τη πρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, το δε πρόσεψε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα πορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκη μία άξιος ατενείσαι εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ού γαρ πούλη δέσπατα το πλάσμα τόσων απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωτήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριός σας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέση αμετρήτω ευσπλαγνία θαρίσας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώση μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις επόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένω με των ακυράτων σου αγαθών, μονητήμασες της αγαπώσεις σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του ακράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτό εστίω και επίνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τις εκτιρμίς σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και επίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστιουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με των αμαρτωλών, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλαιό σου και γενέστομοι τα Άγια ταύτα ισίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης εις παρσίαν και αγάπην την προσέ εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν εις αύξησιν αρετής και τελειότητος εις πλήρωσιν εντολών εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
3: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκι μη άξιο σου δε ικανός είναι να μου υπό την στέγην εισέλθει στο οίκο της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν, και σου καπηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου και ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και να γες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστομι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής συνεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, χθυριάλωτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον, και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
0: Ού κοιμή ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και λέβησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνος σε δημιούργησες, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελθούσαν σύ, εν τα δακρύων να πέφυγες, ουδέ τελώνει να επιβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξες, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειβες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξες. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και ποτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίες, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μης κόλασιν, μης προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Απορεί παρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρντον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγια, εσούς δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου, και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος, και τα σαμαρτίας πάσας άφες μυθέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρώγον σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρή πας δέσποτά μου, πάσο τρώγον μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Των γάρ θείων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του Τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των εκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ και πτεσέσι, ουδέ πράξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιης μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένων και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούν υβάτος πάλε, διαφλέκτος και ομένη, τίνην ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
0: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίγητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεσθε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητίκι πλάστη μου, συμπάς της Αγίης σου, ή να ατελευθύτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ειν δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενων και απτώμενών σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα την ηλίση των αμαρτημάτων εκομίσατον. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και πότισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω Κύριο και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αματολού σώσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δε με ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
3: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ, μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόδο με Χριστέ και ελίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου και εμπλιστήν έτης εν σύ τρεφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρα τολμήσω συνεισελθύνει στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μης κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούση ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθώνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεο κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρήσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
4: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: και πατέρας και ποιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και ποιμένας, από τις εκδόσεις Άθος, στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
0: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, Συμβολίουχου Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών. Θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.
2: Γεννήθη βοηθός μου και τη σκέπτη των πτερυγών αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν αντιλάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χειράς τροφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πας ομνίων εν αυτό ότι ενεφράγει εις το μαλαλούντον άδικα. Εντισόρθησε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθη εις βοηθός μου και τη σκέπη το πτερύγος αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύχι και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξος ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξος ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξος ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύχι και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχθήν αντίος. Εισελθέτων ενώπιό σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δύση μου. Ότι επλήστηκα κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστην μετά το καταβενόταν εις λάκωνε γεννήθινος η άνθρωπος αβοήθητος εν εκρίς ελεύθερος. Όσοι τραυματίες καθεύδονται σε τάφο, ο νου κερμνής έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόσυσαν. Έθεντο με λάκκο κατωτάτων σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθω θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνας τους γνωστούς μου απεμού έθεντο με δέλημα ευθύς. Παρεδόθην και ούκο ξεπορευόμην οι οφθαλμοί μου σθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα διεπέτασα προς έτας Κύριας μου. Μη της νεκρής ποιείς στα μάσια ιατρία αναστήσους και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε τι σε το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου υγεία επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Η να τη Κύριε αποθεί στην ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσι μη εγώ και κόμπης εκ νεότητός μου. Υψωθίζε ταπεινώθηκε ξυπορήθην, επεμέ διλήθων οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάμε. Εκύκλωσέ με όσοι είδωρ όλη την μέρα περιέσκομαι άμα. Η να την Κύριε αποθήσει ψυχή μου, πτωχώς ημι εγών και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθίζε ταπεινώθηκε ξυπορήθην, επεμέ διλήθων οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάμε. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχθήν αντίο σου. Εισελθέτων ο ποιός σου, η προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδός αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώση σου, τον λυτρούμενον εκθωράς τη ζωή σου, το στεφανούντας εν ελέη και εκθυρμής. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινησίσετε όσα ετού νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάση αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη ίση Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υχτήρμον και ελεημόν ο Κύριος μακρόθυμο και πολυέλο. Που Χριστέλο οργήσετε ουδέη στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σανομία Σιμών επίησε εν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία Σιμών ανταπέδω και εν ημίν. Ό,τι κατά το ύψος ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβομένους αυτών. Καθώς ον απέκουσε ανατολέ αποδεσμών, εμάκρυνα φημών τα σανομία Σιμών. Καθώς η χτήρη πατηρίου σου χτήρισε Κύριος τους φοβομένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνής ο τυχούς έσμεν. Άνθρωπος ο συγχόρτος ημέρα αυτός η άνθος του αγρούτος εξανθής. Ότι πνεύμα αντίληθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτ' των τόπων αυτού. Το δε έλος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβομένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτό αυτού, επί ίσιον τη φυλάσσου ή τη διαθήκη αυτού, και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιή αυτά. Κύριο αν του ουρανού, ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλόγητε τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντε το λόγο αυτού. Το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλόγητε τον κύριο πάσε δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντε στο θέλημα αυτού. Ευλόγητε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντιτόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Εν παντιτόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε τη δύση μου την αληθεία σου. Εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τον οποίο σου παζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρό τη ψυχή μου, εταπείνωσε ει γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρό αιώνο και κηδίασε να επεμέ το πνεύμα μου, ένα μη εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίο μελέτησαν πάση τη έργη σου, εμπίμασε το χειρό σου μελέτο. Διεπέτασα προς ετάς, Κύριε, η ψυχή μου σκή αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συλλάκων. Ακουστώ μου πίσω μου το πρωί το λέω σου, ότι πισή ήλπισα. Γνώρισό μου, Κύριε, δεν εμπορεύσω μου, ότι προσέ...

και ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και Υιό και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.

0: Αμήν.
1: Εκπλήττων τη οράση δροσίζων τη ρήμα είναι ο αστράτων άγγελο. Τε μυροφόρη έλεγε. Τον ζώντα τι ζητείτε εν μνήματι. Ηγέρθηκε ενό στα μνήματα τη φορά αλλιωτήν. Γνώτε τον αναλύωτον. Είπατε το Θεό πω φοβερά τα έργα σου. Ότι το γένο έσωσα στον ανθρώπο.

Αναστασία φοβερά και κατέσχει την υπαρήθηση αγαθήτας ηγεσίας ημών πανήμιδα Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων Πολιτείων σώζουσε και έλεξες βασιλεύει και χορήγη αυτής ουρανόθεν την νίκη διότι έτσι και στον Θεό.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεός, επιγείς ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεός, επιγείς ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεός, επιγείς ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ενέσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ενέσή σου. Κύριε τι επιθυμεί της ανεκκληρωτές με πολύ επανίσταται με με πολύ λέγω στη ψυχή μου κρέστης ο Κύριε αυτή τον Θεό αυτό. Ξηλε Κύριε την ύπτωρ μου και ψώνει την κεφαλή μου. Πονή μου αυτός Κύριον και έκραξε και πήγουσέ με εξόρους αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνος εξηγέσου με την Κύριος αντίληψετέ μου. Ο βοηθήσω με από μυριάδων λέω τον κύκλο σαν επιθυμένο μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου της η επάρταξης πάντας ο θεωρητάς με Θεός. Οδόντας αμαρτωλών συνέπειξα στην Κύριε Σωτηρία και επί το λόγο σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέσου με την Κύριος αντίληψετέ μου. Κύριε με το τιμό σου ελέγξε με μη δε διοργήσου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάντησα άμυ και δε στήριξα σε παιδέ την χείρα σου. Ο καεστηνίας εσύ της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ο καεστην ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομή με περίναν και πανή μου σου φορτίο βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζουσαν τις άπης ανημολοπές μου από προσώπου της αγροσύνης μου. Εταλεφόρησαν και κατεκάψουν οι οστέλους όλη την ημέρα σου και τροπάζουν εμπορευόμενοι. Ό,τι εψέμι χρήσανε δευμάτων και ο καεστηνίας της εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδε αριόμενε από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και στον αιμό μου που σου κατεκρύβει. Η καρδία με τα ράφτη και την υπέ με ισχύ μου και το φω των αυτομών μου και αυτό που πέστη με τεμό. Η φίλη μου και η εκκλησία μου εξαναντίας μου ή και συνδυέσαν και τη στάμα που μου καθενέστησαν. Και ξεβιάζονται, ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά με ελάχιστα να πιούν τα δουλειότητα. Όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως είχο φως σου και είχο κόσι άρα να σου κανείχω το στόμα αυτού. Και γινόμενο σε άνθρωπο σου κακούν και οπέχουνε το στόμα και αυτού ο ελεγμός. Ό,τι επίση Κύριε λείπεις εσείς ακούσε Κύριε ο Θεός μου. Ό,τι είπον μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθροί μου και τους ανευθύνει πόντας με πεμέ μεγαλωνιμόνησαν. Ότι εγώ εις βάστηλος έτοιμος και εργητόμενο ποιόμενος τη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσει υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώσετε και κρατέονται περαιμέ και πληθύντησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά μη αγαθούν εν διαμαρών με πήγατε δύο κονεγαθοσύνων. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη ακοστήσα πέμου πρόσκεισης την βοηθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη ακοστήσα πέμου πρόσκεισης την βοηθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορτρίζω. Ελείψεις εσύ η ψυχή μου, πως ακούσεις άξιμο, η γέρη μου και αμπάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγιώ, φτύση του ειδήν την δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι χρήσον το ελαιό σου, χρυζό στα χείλη με πένε σου ζήσε. Ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου και το όνομα της ορώτας χείρας μου. Ως εξτέτος και ποιότητος εμπιστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου σε αρέσει το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής με της όρθου σε μελέτων εισέ. Ότι η βοηθόν και της σκέπτων τρίγων σου αγκαλιάσω με. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου δεν τελάβε δε δεξιά σου. Αυτή δε εισβάτη με ζήτησε την ψυχή μου σε λέψε και στα κατώτατα της γης. Παραδοθείς ότι εις κύριος ροφέας μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε φρονθήσεται επί το Θεό επενέθησεται πάσο ομνίων εν αυτό την εφράγη στο μαλαλού τον άδικα. Εν της όρθου σε μελέπτω της ελπηγενή της βοηθών και της σκέψη των τερικών σου αγαλιάσω με. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου δεν τελάβδε δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, μέρασε και έκρασε την νυχτή εναντίον σου. Είσαι αυτέ των οποίων σου προσοχή μου πλούντο σου στην δέησή μου. Ότι εμπλήστηκα ακόμη ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογήσει μετά τον καταπερόντο τη λάπων, η γεννήθη ω η άνθρωπο, ο βοήθο είναι εκκλησιελεύθερο. Όσοι τραβάτε κατέχονται σε τάφο μου και μνησιστέτη και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθεν το μελάκο κατ' οτάτων σκοτεινή και αρσιά θανάτου. Επεμέ, επεστηρίχθη ο δημό και πάντα με τουρισμού επίγεγε σε πεμέ. Εμάκρυνο γνωστού μα πεμού έθεν το μεδέλμα εαυτή. Παρεδόθην κι ούκο εξεπορευόμενη, αυτό μη μυστέρη τη αυτοκία. Εκέκλωξα προς τον Κύριο όλη την ημέρα, διαπέδασα προς εντασχύρας μου.
Μην τις νεκρής ποιήσεις, θαυμάσια, ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσον τέση. Μην τύχηστε της εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μην γνωσίσετε το σκότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκαρξε και το πρωί η προσευχή μου τον θάζεσαι. Δυνατή Κύριε ακωθεί την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό μου σου απαιμώ. Το χώσι μη εγώ και κόψε πνιωτητός μου ψωθείς δε ταπεινώθη και εξυπορήθη. Επεμελήθουν οι οργές σου που δερισμοί σου εξεταράξαμε. Εκύκλωσάμε σου ειδωρώνει την ημέρα περιέσχο με άμα. Εμάκρυνας απαιμώ φύλλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σου, κυρίες μου, ημέρα σε και έκρυψε την νυχτή εναντίον σου. Ισέτε τον οποίο σου προσευχή μου κλωνοτούσε στην θέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαμβάνω πάσα στα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον εγκυλατεύοντα πάσα στα σαν αμία σου, τον ιόμενο πάσα στα γνώσου σου. Τον λυτρούμενο να εκθωράς τη ζωή σου, στο φανώντας εν ελέη και εκκριμής. Τον επιπλώτα εν αγαθείς την επιχειμία σου, να κυριστείς ο τους οικιούν ιώτη σου. Λιόν ελεημοσύνος ο Κύριος και κρίμα πάσα της αντικουμένης. Εγνώρισε τα ζώδους αυτού το Μωυσή της ίση τα ήττα διλήμματα αυτού. Ευτήρμον και λέημον ο Κύριος, μακρότυπος και πολύ έλεος, ο Χριστέλος, ο Χριστής, το δέης των αιών αμηνή. Ουγόντα της ανομίας ημών επίης, εμιμένου δέκοντα της αμαρτίας ημών ανταπέδω και λιμήν. Ότι κατά το ύψος χρόνου από τη γη σε κρατέως, ο Κύριος το έλεος, ο Χριστός, ο υπογουμένος αυτών. Καθώς ον απέκους είναι ανατολή ο ποδισμόν εμάκρυν, αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς ο κτίρι πατήριος, ο κτίρις εν Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε πλάσμα ημών εμείς ο επικουσιασμένοι. Να άνθρωπος ως υπόρτωσε η μέρη αυτός η άθος το όγκριτος εξαθήσει. Ότι πνεύμα δίθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσει δε του κατόπων αυτού. Το δέλειος του Κύριου από του αιώνος και στου αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση όντες φυλάσσουν την διαθήκην αυτού και με μεμβρημένη στον εντολόν αυτού του πίση αυτάς. Κυρίως εν τώρα νοή δήμαση των χρόνων αυτού και η βασιλεία του πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άνθρωποι όσοι δυνατοί ισχύει ποιούντες των λόγων αυτού που ακούσε τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού λειτουργεί αυτού οι ποιούντες στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε άκουσον της προσευχής με νότσι την θέησή με την αληθεία σου ακουσόν με την δικαιοσύνη σου. Και μη σε έθεσης κρίση μετά του δούλου σου ότι ο δικαιωθείς στενόφιό σου πατσόν. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου ενταπείνωσεν εις γήν της ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επέ με το πνεύμα με νεμή τεράκτη καρδία μου. Εμεί την ημέρα των αρχαίων εμελέτησε εν πάση τη έργη σου επίμαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ υπεσχύρα με ψυχή μα γη αν ενδρώσει. Ταχύ άκουσό μου, κύριε Ξέλη, με το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου που έχω και μειωθήσω με τι καταβέρνουσε τη λάγων. Ακουστό μου, πίσω μου το πρωί το ελαιό σου, τη φυσή ήλπισα. Γνωρισό μου, κύριε Βόνε, να πορέψω με την προσεήρα την ψυχή μου. Εξελίμ από τον εκλό μου, κύριε Προσεκατέφη, μου διδαξό μου που πει το θέλημά σου. Ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με εκεί ευθεία. Ένε και του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψε την ψυχή μου και το ελέη σου εξολοθρέψει ο εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λείποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έβησες κρίση μετά τον δούλο σου. Εις άκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έβησες κρίση μετά τον δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με εκεί ευθεία. Δόξα Πατρί, Κύριο, Κύριο, Πνεύματι, Κυρίν και Ήρθους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Ξομολογήστε το Κύριε το, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη κυκλώσανε και το όνομα του Κύριου μηνάμεν αυτούς, Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντα τα έθνη παρακυρίω εγένετο αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος.

0: των τιμών δε σε έβρεσιν ετούμεν δήμον το μεγά ελαιόν.
1: Νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε την μεσητεύσασαν την σωτηρία του γένους ημών ανυμνούμεν Θεοτό και Παρθένε. Εν της αρχήγαρτη εξού προσλήφθης ο Υιός σου και Θεός ημών, το δία σταυρού καταδεξάμενος πάθος, έλει

Χριστός εκ νεκρών εγείγειρτε η απαρχή των και κοιμημένων, ο πρωτότοκος της χτίσεως και δημιουργός πάντων των γεγονών. Την καταφθάρισαν φύσιν του γένους ημών, εν εαυτό ανεκαίνησεν, ουκ και

κομμάτι. Σαρκή του θανάτου γευσάμενος Κύριε, το πικρόν του θανάτου εξέτε με στη εγέρση σου και των άνθρωπων κατά αυτού ενίσχυσας της αρχαίας κατά

αγωνία σου. Ο Γαβριήλ καταπλαγή σε βόαση Θεοτόκε. Ποιον σι εγκόμιον προς αγάπω επάξιον. Τι δε όνομά σου σε απορώ και εξίστα με. Διό

σε σκύλευτε, γένος δε ανθρώπινων αυθαρσίαν ενδέδειται. Διό και ευχαρίστως καυγάζομεν, δόξα Χριστέ τι ανασύνδεσαι.

σου τι τα μοίρα συμπαθώς της δάκρυση. Ο μαθήτριε κυρνάτε, ο αστράπτον εν το τάφο άγγελος, προσευθέν και το τεσμυροφόρης. Είδετε ημείς των τάφων και ίσθητε, ο σωτήρ γαρεξανέστητε.

ελθούσε προς το μνήμα σου σώτερε νικούντο αγγέλου παρά προς αυτά στεγκωμένου ή με τα νεκρόν το ζώντα λογίζεστε ώστε

0: Άγιο Πνεύμα, την Αγία Τριάδα εν μία τη ουσία, συν τη Σεραφείμ κράζονται στο Άγιος, Άγιος, Άγιος η Κύριε.
1: Και μη και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ζώδω την τεκούσα, ελυτρός ο Παρθένε, τον Αδάμ αμαρτίας. Χαρμονήν δε τη Εύα, αντιλήπης παρέσχες, στρέψαντα ζωής ήθινε προς ταύτην δε, ο εξούς αρκωθείς Θεός.

0: αμήν. Εκπλήττων τη ώρα, υδροσίζων τη ρήμαση, ο αστράπτον άγγελο τε μυροφόρη έλεγε. Τον ζώντα τη ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθηκε νόσε τα μνήματα. Τη φθορά αλλιωτήν γνώτε των αναλύωτων, είπατε το Θεό σφορά τα έργα σου, το γένο έσωσα των ανθρώπων. Την εχμαλωσίαν σιούν σι εξήλου εκ Βαβυλώνος, καμέ των παθών προζωήν ελκύσον λόγε.
1: Εν τον νότο εισπύροντες δάκρυσιν εν θέης, θερίουσιν στάχειας εν χαρά η ζωίας.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι,
1: εν ειν καίει και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Αγίω Πνεύματι, πάσα αγαθό δωρία, ως Πατρί και Υιό συναστράφη, ενώ τα πάντα ζει και κινείται.
1: Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον των αρετών, μα την κοπιόμεν, την δε ψυχήν σκεπόμενο.

0: λατρεύσω μεν Θεός γαρ ως πατρίτε και λόγο.
1: Οι φοβούμενοι των Κύριων μακάρι τρίβους βαδιούνται. Των εντολών φάγονται ζωήραν γαρ παγκαρπία.
0: Κύκλο της τραπέζης σου εφράνθητε.

0: Ας πλούτος της δόξης, έξου χάρης και ζωή πάση τη κτήση. Συν Πατρί γάραν υμνείται και το λόγο.
1: Η Πατέν της έφνες είναι ότι Κύριος ευασίλευσε και γαρκατόρθωσε την οικουμένη ή της ους αλευθίσεται.
0: Η Πατέν της έθνες είναι ότι Κύριος ευασίλευσε.

Ανάσταση Χριστού θεσάμενη, προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριον Ιησού των μόνων αμάρτητων. Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία Σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζουμε. Σιγάρι Θεός ημών εκτός ο άλλων ουκίδαμεν το όνομά Σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμε δι' το Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δουγάρ ήλθε δια του Σταυρού δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γάρ υπομείνας δι' ημάς θάνατο θάντων όλες εν.

0: την γην κατακρίνα στο παραβάντι, υδρότος φέρειν καρπόνας ακάνθας, ακανθών στέφανον εκ παρανόμου χειρός, ούτως ο Θεός ημών σωματικός δεδεγμένος, την κατάραν έλυσεν ότι δεν δόξαστε.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, νικητής προπαίωχος κατά θανάτου, ο θάνατον δε δικός ανεδείχθη.

πάντα τα έθνη δοξάζησε την ασπόρο στεκούσαν. Υποδείς μήτραν γαριγιασμένην την ζήν, ούτως ο Θεός ημών το καθημάσες ουσιώθη και Θεός και άνθρωπος

0: τους επιγείς μαχαρίζοντες, παθών αλόγων ρίσαστε τες προσευχές ημών. Και οι Ιωάννη του προαναχού λόγου θυθεράπονται.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ως τα ημών υπερβολή αγαθότητος οικειουμένη πάνανε Θεοχαρίτωτε. Αμαυρός Θεός πάσης και ζάλης και

0: Πνεύματι, παντοκράτορ ύψιστε, εν τη αγάπη της ιστερέωσον με.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, δια σταυρού σου ισχύνθη ο ασεβής, ηργάσα το βόθρον γάρ, ονορίξας εις πέπτο και ταπεινόν υψώθηδε, Χριστέ το κέρας εν της η Αναστάση.
0: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, της ευσεβίας το κήρυγμα των εθνών, ως είδωρε κάλυψε τα σταλάσσας φιλάνθρωπε. Αναστάσε εκ τα φουγάρτο της Τριάδος, απεκάλυψας φέγγω.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, δε δοξασμένα λελάλην και περισσού η πόληση έψυχος του Αΐ Βασιλεύοντος. Δια σου γαρδέσποινα της επιγής Θεός ηλένη στράφη.
0: Όγι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, νομίμως το Χριστό στρατευσάμενοι, ανώμους ισχύνατε αθλοφόροι, αλετούμε παμακάριστη, αιωνίου εσκήνης μέλητρος αστέ.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, δοτήρες αγαθών σωτήρες πάντοτε, τον πίστη προς ημάς καταφευγόντων, την ψυχή

Χριστούστα προς ζωήν φορέ, φερούσες Άγιο δεύειν στενώσατε με και πάσης των εχθρών αποπλανήσεως. Προς

τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τας νόσους των βρωτών των αφαιρούμενων, τέκουσα πανήμνηθε Παναγία, της ψυχής μου τα συνδρήματα και σαρκώ.

την ευθυστία χάρη του στην δωρεάν των θαυμάτων, οι λιφώτε Άγιοι θαυματουργείτε εν κόσμο, άπαντα ημών τα πάθη τη χειραγωγία τέμνεται. Τι αοράτο κύριε Θεόφρον, συν το Θεό Ιωάννη, ημί γαρτί γιατροί υπάρχετε. Ε αυτού το Θεό ανεθέμενοι Άγιοι, πάσαν πήραν δεινών δι' αυτών υπομείνατε. Θανώντες προθήμως μάρτυρες γενναίοι και μετά τέλος πάση πηγάζει τα θεία χαρίσματα. Της εν ποικίλης νόσης υπάρχουση και υποπολών εταζωμένης κακών όνης και πρώτος ημί ο τάλας το σώμα γά και την ψυχή μου υπό τραυμάτων χαλεπών οδυνώμε και πίστη βω η άσας θέμε ημίς γαρθεί η ιατρή.

0: αθλητέ θείον ύψος, περηφανός επίρθητεν χάριτι, Κύριε Ιωάννητε, οικουμένης φωστήρες, όθεν οικετεύομεν σκοτασμού αμαρτίας και νοσημάτων ρίσαστε ημάς, των επί πάντων Θεών οικετεύοντες.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: κυρίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Των ακαθάρτων λογισμών μου τα πλήθη και των ατόπων ενιών τας νυφάδας, τις εξυπηνδυνήσετε επανάμωμε, τας επαναστάσεις δε των ασάρκων εχθρών, τις εκδηγήσετε και την τούτων κακίαν, αλλά τις

0: υψηλό βραχίον ως τον Πέτρον τε με κυβερνήτα διάσωσον.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, άβυσος ελέους και ηκτυρμόν εκυκλωσέ με τη εσπλάχνο καθόδο σου. Σαρκωθείς γαρδέσποτα και γεγονός εν δούλου μορφή, εθεούργησας και σε αυτό είναι δόξα σας.
0: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, νέκρος συνυπέστη ο νεκρωτής, τον νεκροθέντα ζωθέντα θεόμενος, της εις Αναστάσεως ταύτα Χριστέ τα σύμβολα και του πάθους σου του αχράδου τα έπαθλα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, Πάναγνε η μόνη του πλαστουργό και της ανθρώπης υπερνούν μεσητεύσασα. Τον Υιόν σου ήλαιον της επτεκόσι δούλη

0: Σατε υπέρ ημών και ψυχών και σωμάτων θεράποντες τι θρηματίζοντες μάρτυρες εν δοξή τα αστής ψυχής και σώματος ασθενείας ημών θεραπεύσατε.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι ως λιμένη το οίκο προσέδραμον μάρτυρες ημών το Αγίω και δέομαι τρικυμιών μερίσαστε ασθενείας και θλίψεως Αγί.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Νοέρον ανωτέρα δυνάμεων, πάσης με κακία σου πλάνο ανωτέρων, εσές πρέσβειες πίσων, ευχαρίστουσα εις

0: Αμήν εξ ανέστη σήμερον από του τάφου πύρμων και ημάς εξήγαγες εκ των πυλών του θανάτου. Σήμερον Αδάμ χορεύει και χέρι Εύα άμα δε και οι προφήτες οι πατριάρχες ανυμνούσιν ακαταπαύστος. Το θείον κράτος της εξουσίας σου.
1: Το θείον κράτος της εξουσίας σου.
0: Και η γη σήμερον χορευέτουσαν και Χριστόν των Θεών ομοφρόνος υμνήτουσαν. Ό,τι τους δεσμίους εκ των τάφων ανέστησε, συγχαίρει πάσα εκτίσεις, προσφέρουσα επάξια άσματα των πάντων κτίστηκε λιτωτή ημών. Ό,τι τους βρωτούς εξάδου σήμερον, ο ζωοδότης συνανελκύσας, προς ουρανού συνανυψεί και καταράσει του εχθρού τα σεπάρσης και πύλας του άδου διαθλάτη, το θειοκράτη της εξουσίας αυτού.
1: Το θειοκράτη της εξουσίας αυτού.
0: Τη 28η του αυτού μηνός μνήμη της ευρέσεως των θείων λειψάνων των Αγίων και θαυματουργών αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, ως τα φανέντα μαρτύρων αναργύρων βλύζους οι κρουνούς θαυμάτων αναργύρους. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παπίου. Τον Παπίαν δε πως παρέλθω το λόγο μάρτυρα όντα ανδρικών του Κυρίου. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός,

0: Ιησούς Ανέστη ο Θεός, πάρε κομπάσι το μεγά έλεο.
1: Εν είτε αυτόν εκυμβάλισε βήχης, εν είτε αυτόν εκυμβάλισε αλλαλαγμού, πάσα πρωί ενεσάτω των Κύριων. Εξαστράπτον άγγελος επί το μνήμα σου το ζωοποιόν, τες μυροφόρης έλεγεν, εκένωσε τους τάφους ο λυτρωτής, εσάλευσε τον Άδη και ανέστη τριήμερος, ως μόνος Θεός και παντοδύναμος.
0: Ανάστηθη Κύριε Θεός μου, υψωθή το ηχή σου, μη επιλάθη των πενήτων σου εις τέλος.

πρωίν, ληστής δε ανέωξεν εν τη γλώσση την τρυφήν, κραυγάζων και λέγων, ο μετεμούδιε με σταυρωθείς,

εξάφνουνον υπέμεινας υπέρ Χριστού του Θεού, μαρτύρων πρωτόαθλε Στέφανε, σιγαρτήν Ιουδαίων, απελέξας μανία, είδεσου τον Σωτήρα, του πατρός δεξιώθεν, αυτόν μου εκδησώ.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ψη την ουράνων και γης οράσαν τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενής, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινών, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούς εν το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, το δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γράφας και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφήτων εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών

εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμό,

Κυρίε σου και από Θεοδόξη Βασιλεία και Θεέ, το Αγιάσι μα, ο Άννα, το Πατρί, το Θημινό και ό,τι μινωρά το Σινόν, το Ταξίωσον, το Κρατεάσου, Γερήμ, το Αδολαμίν, το Αχράσου, με το Όσον και το Τιμιέ, το Στατιμό, το Κατολό. Ο Θεό είναι άστα την Ελλάδα, ο Θεό. Ελάστε την Ελλάδα, ο Θεό. Ελάστε την Ελλάδα.

Πρώτο θυρών των ναό σου παρέστη, ρεκμένο λογισμό του καθίστα. Αλλά σε Χριστέ ο Θεό, ο τελώνει δικαιό σα και γρανέα ανελεή σα. Και η ζωή του ληστή παραδείσου κυλά ανοίξα, άνοιξον με τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία σα. Και δέξε με προσερχόμενο και απτωμένο σώ την πόρνη και την εμπόρνη. Η μεν ζάρ του κρασπέδου αψαμένη ευχερό την ιασυνέλαβε. Η δε του σου αχράντου πόδα κρατήσα την λύση των αμαρτημάτων επομίσα. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα σκουλμών δέξαστε μη καταπληκτή, αλλά δέξε με ως πυρεκίνας και φωτισόν της αισθητήρια, καταπλέγον όντα της αμαρτίας, εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος τεχούσισε και των επουρανιών δυνάμεων ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς όσε εσπών πρώτου σημείου. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρηντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα. Δέωμα μου σου ελέησόν μου και συμπορισόν μου τα πραγματά μου. Τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνή. Και αξιώσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αφράνων σου μυστηρίων, εις άφεση των αμαρτιών και τη ζωή αιώνια. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, θα στοργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργα ρυπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλού κάθρο ρεχάσει ο κλείδος. Του δίπλους του βυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλλον. Μη γάρ της εχθρίσου των μυστήριων ήχο. Ο φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας. Προσολιστής ομολογός υμνήστηκε μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων. Άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα το δένον τρέφει ξένο. Έδελξε ως πόθο με Χριστέ και ηλίως από Θείο σου έρωτα. Αλλά κατάφλεξον πυρία ύλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνετης εσύ κρυφής καταξίωσον για να τας δύο σκυρτών μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελεύσου μου ανάξιος. Και αν γάρ τολμήσω συνεισελθήν στον ημφώνα ο κοιτών με ελέγχει ότι φιέστη του γάμου. Και δέσμες εκβαλούμε υπό τον Αγγέλο. Αθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου. Μη εις κρίμα μη γέντο τα Άγια ταύτα δια του ανάξιου μιλία. Αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβόνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας σου. Του δείπνου στο μυστικού σημερονία Θεού κοινωνών με παράλλαγο. Μη γάρσε σε κρίσου σε μυστηριών ύπη. Μου φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας. Αλλος ολίστης ομολογός. Νήσι την Κυρία με τη βασιλεία σου.

Ευχαριστούμε, Συνδέστο, φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών πόρου σήμερα και δεξίωση εμά. Την ουρανίου στη θανάτου μυστήριο, θα το μισό νημό, την οδόν στήριξη ο νημά του φόρου του πάντα, φορέ ο νημό τη ζωή, ασφάλιση με τα δύο βήματα. Ευχέ και εκκλησίε, εν δόξη τόπο, κύριε Υπαρθένου Μαρία και πάντων, τον Αγίωσο.

Ευλογώντους, ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντους, επισυλλοποιηθώντας, σώσουν το λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας, την επρέπεια του οίκου σου σε αυτούς, αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας ελπίζοντας επί σε. Κυρίν το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άλλους ενωμάτων στρατό και παντί το λόγο σου ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνθο ρημα τέλειον άνθενεστή καταβαίνουν εξού του Πατρός των Πόντων.

0: είμαστε φημάστη αυτού χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξωση ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε, δόξωση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι και νυν και αι και σώνα στον αιώνα. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας.

0: πραγμάτων, ο Θεός Αγίος Αγίος Αγίος Αγίος Αγίος Αγίος Αγίος Αγίος Αγίος Αγίος Αγίος Αγίος Αγίος Αγίος Ευχαριστώ σε Κύριο Θεό με το κακό σου, με τον αμαρτωλό να την κάνει και να την κάνει και να την κάνει. Ευχαριστώ σε Κύριο.
1: Νίκο.
2: Ναι,
1: το κόσμο είναι τέλο.
2: Δεν τα ακούσει για λόγο.
0: Τελείωσε. Τη ζωή σου, τη κυρία σε ευεργεσία και γεσμά των ψυχών και των σωμάτων ιών. Λέω για να σου πάρει κανεί η ασυνήθιστη και σώματο στο φωτοτή παντού σε ένα τρίτο μισμό του δοσμού τη παιδεία μου. Τη ειρήνη των ψυχών δυνάμεων, τη συνεκατέστη των αγάπη ανεπόμενων τη κοσμική σοφία, τη περιποίηση των εντολών σου προ εκεί τη θεία σου πάντα και τη βασιλεία σου κύωση. Ένα εντογισμό σου για τον εαυτό μου στην ηγέτη με αυτό ζώο, είτε με το δεσπότη και βεργέτη. Και ούτω το τι δε βίω απάραστα και πει τη ζωή σε ονείο στην αίδια καθεντή σου ανάπαση. Ένθα τον εορταζό τον ήχο σου ακατάβαθο και η απέραντο συντονή των καθαρόντων του σου προσώπου το πάνω στο άρητο. Σιγάρι το όντω εφετό και η ανέκφραση σε αυτήν την
1: ώρα.
0: Και σε είναι πάσα η κτήση τη αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεό, βασιλιά των αιώνων και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σε επιφάσινη παρέσκου μια αγαπή. Και επί τη μεταλήψη των ακράδων και ζωτιών σου μυστηρίων δαιμονών σου αγαπητέ φιλάνθρωπε, φύλαξό με προδισκέπτηση και το φτερήγο του σκιώτε λογισμένη μέχρι τη σκάφη να γνωρίσει από εξή μετέχει των αγιασμάτων σου εισάχθη σε αιματιών και ζώων αιώνων. Σιγάριο άρθρο στη ζωή σου πηγή του αγιασμού που την προαγωγή τη εκδόξα να αναπέμπουμε. Συν το πατρί και το αγίο πνεύμα και νύχτα και του αιώνα των αιώνων να μην. Ο δου τροφή μη σάρκα στην εκκλησία σου πήρε πάνω το φλέγο να αξίζει μύθι και τα φλέξει μύθια του πλέμου. Μάλλον δείτε πω μελώνουν τι θέσει πάντα σε αγμόσιο με τη σπαγία. Δεύτερη διακάθαρο των όνων θεσμάτων ψυχή κάθαρο να αγγίασαν τα σπλένα. Τα συγνία στήριξαν ότι είσαι άμα είστε στο φωτσό να πει πεντάδα. Όλων μέτρο όσοι καθήλωσαν φόβο. Αή σκέπε, φρούρισε και φύλλα τρέμε εκ παντοσάρου και λόγου του προθόρου. Άγγιζε και κάθαρε και ρύθμιζε με κάλυνε συνέστη και φωτιζέ με. Ρίξε με σου σκύρωμα πνεύματο μόνο και μικρέ τη κίνημα τη αμαρτία. Μα σου μη κονισόδο την ονία σου σπίρ με φέρνει πα κακούρι στον κάθο. Ρε σφαίρωση πάντα συνδυασμένου που θα φτιαχτεί και με σωμάτων του προδομόχου, του οπτού αποστόλου, που στείλτε στην άκρη τον ανή μητέρα. Όντω δεν σα έφανε δέξι Χριστέ μου και φωτό πέδο το σώμα και σε λάτι. Σίγαρη υπάρχει αγιασμό και μόνο σου μόνο αγαπέ των ψυχών και λαμπρότη και εσύ τρεφόντο ω πρώτο τη δεσπότη. Δόξα να έπατε σπέντε με κάθε μέρα. Το σώμα στο Άγιο Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό ημών και ενητό μη ζωή αιώνιο και το αίμα σου φθηνή ει άφηση των αμαρτιών. Γέννητο δέμι ευχαριστία τη χαρά υγεία και ευθοσύνη. Και την φοβερά τη δευτέρα ελεύση του αξίω όνο των αμαρτωλών. Στην εκδεξιών τη ειδόξη πρεσβή τη πανακράτου μικρό και πάντω των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκια, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλία μάμα. Ευχαριστώ σου ότι ξύος άς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του ακράτου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα του αληθινών φως, φωτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας και την πηγή της θανασίας και ίσασα, ζωοποιησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία του ελεήμονος Θεού φιλές που λαθροσμήτη, ελεήσόν με και δώσ' κατάνοιξη και συντηρήνε την καρδία μου και ταπείνωση με τη διανοήμασή μου και ανάκληση με τις μελωσίες των λογισμών μου και αξίωσόν με. Μέχρι τελευταία μοναπνήσα κατακύπτωση υποδέχεστε των αθάντων μυστηρίων των αγιασμών, θυσία συμψυχίστη και σώματο και παράσκου με δάκρυα μετανία και εξομολογήσεω, ει το ημνή και δοξάζει σε πάση τα σημαίρα στη ζωή μου, ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα. Αμήν. Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη
1: υπάρχει στου
0: αιώνα. Αμήν. Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδα ελέησον ημάς. Κύριε λάσε τη δεσαιμαρτία ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών ανήκειον του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Υγείο Πνεύματι, τενήν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής εγεστείται το όνομά σου, θέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλότητες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Και το Υιού και το Αγίου Πνεύματος μην και αεί στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν του στόματός σου καθάπλεψης ως εκλάψα χάρη στην οικουμένη τότσι να φυλαγγυρία στο κόσμο της αυρούς συναπέδετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξαν όλα στους λόγους που δεύουν Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε. Πρέσβευε το Λόγο Χριστού του Θεός ότι είναι τα σκηθός ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι εκ των ουρανών εντάξει την Θεία Χάρη και δια τόσων χιλέων. Πάντα διδάσκει προς την Τριάδη των ένα Θεών Ιωάννη Χρυσόστομε με παμακάρις Θεώσιε. Επαξίως επιμόμαστε υπάρχει γάρκα του Κυπίσου στο Θείο Σαφών. Και νυν και αεί και στους αιώνες των αιών να μην. Την πρεσβεία Κύριε πάντα των Αγίων και της Θεοτόκου της Σύνειρην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτίμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Την τιμή ο Θεός των Θεών και δόξα Τέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεό λόγων και ακούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα σου Θεός ελπίσιμα δόξα σε. Ο Αναστάς εφικτό. Χριστός τον Θεός Θεός ημών της παιδιές των ατράμων και παραμούμε και έσαι την Θεός την Αγιονοδόξα και πανεπιμόν Αποστόλα. Τον Αγίστο τον Συνόμιον Αρχιεπισκόπο Κωνσταντινούπολο εις το Χρυσοστόμου, θύμα Αγία να εκτελέσαμε και πάντως τον Ιμπλέησε, ο Χρυσός εμάς ο Ρατός του Κράμου, Θεία Πόρτον Αγίων Πατερνιμόν, Κύριος ο Μεστερός, ελέησον και σώσον. Αμήν.

0: ραδιοφωνικό σταθμό σπίτι σε 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Ουρακάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα με ηχογραφημένη ομιλία του μακάριστου πατρός Αθανασίου Χατζή.
1: Είστε το φως του κόσμου. Τα πράγματα δείχνουν καθαρά ότι ο εκλεκτός λαός του Θεού τότε λέγεται σήμερα ακόμα Ισραήλ στάθηκε αχάριστος, και όσοι βεβαίως από αυτούς δέχτηκαν, βαπτίστηκαν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Υιού Πνεύματος και μένουν και πρέπει να μείνουν σε αυτό που ακριβώς είναι πραγματικά εκλεκτός λαός. Κατά χάριν όμως εκλεκτός λαός του Θεού κάλεσε όλους αυτούς που είναι σήμερα Ορθοδόξους, και ιδίως άρχισε βεβαίως και από τον τόπο μας, γιατί κάπου η Ευαγγελική περικοπή λέει κάπου. Πάμε να δούμε τον Χριστό. Και λέει ποιο να δω, λέει, να δω, πάμε, του είπε, να δούμε τον Χριστό. Και ήταν βεβαίως, ήθελαν να προσκυνήσουν. Και ειδοποιούν τον Χριστό και το λένε, Έλληνες ήρθαν να σε δουν. Νυν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου, λέει ο Χριστός, αλλού, όχι σε μένα. Εμείς λοιπόν είστε το φως του κόσμου. Ούδιν δε πόλης κρύβεται πάνω όλους κειμένου. Δεν μπορεί μια πόλης να κρύβεται και να υποκρίνεται για να λέει ότι είναι ορθόδοξος, όπως μια πόλη, ένα χωριαδάκι είναι Λιγιάδης και δεν μπορούμε να το σκεπάσουμε από μακρύτερα. Ούτε ακόμα και βάζουμε στο σπίτι μας τις λάμπες ή κάποτε το κυρί ή κάποτε το δαδύμι στα μέρη μας κάτω από κρεβάτια δεξιά και αριστερά. Τοποθετούσαμε σε μια θέση που να λάμπουν πραγματικά και σε αυτούς που έρθουν στο σπίτι να με σκοντάψουν. Ή οπουδήποτε σε υπόγειο, οπουδήποτε. Τα πράγματα καθαρίζουν καθαρά ότι αυτά τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους. Και η θέση μας για αυτό το πράγμα πάντοτε και σήμερα πολύ περισσότερο που βάλετε έτσι ύπολα είναι η πίστη μας, είναι η ορθοδοξία μας. Αλλά δεν φτάνει αυτό όμως. Οπωσδήποτε τα πράγματα χρειάζεται, αν είμαι ορθόδοξος πρέπει να είμαι και ορθόπραξος. Δεν μπορώ να πω είμαι ορθόδοξος και αγνοώ τον συνανθρωπό μου και κοιτάω να το οικονομήσω, κοιτάω οπωσδήποτε να, ακόμα, και επιπτωμάτων να πατήσω. Πράγματα αυτά δεν στέκονται, γιατί έχει σαν αίμα για να μπορέσουν πραγματικά να καθαρίσει πολλές φορές μια τέτοια ακριβώς τι, θα πω τη λέξη, όπως αλωνίζανε και τα ερίζανε τα σιτάρια να φύγει από μέσα σε διάφορα αλόνια. Τα πράγματα έτσι πρέπει να καθαρίσουν και η Εκκλησία μας. Γι' αυτό και κάθε λίγο και λιγάκι που έχουμε τόσες οικουμενικές συνόδους παρουσιάζονταν διάφοροι λύκοι προβατόσχεδοι. Ναι μεν και από το κόλπο της Ορθοδοξίας, αλλά έφευγαν και παραστρατούσαν. Και είναι εκείνοι που πραγματικά κόπηκαν από το κλονάρι, από το δέντρο, το κλονάρι αυτό που λέγεται αιρετικός. Ο αιρετικός δεν έχει θέση. Ο αιρετικός είναι ο βλάστημος κατά το Αγίου Πνεύματος. Κατά τη Γραφή μας μιλάει καθαρά ότι δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε αυτά τα πράγματα. Οπότε αν θέλουν κάτι να γίνει πραγματικά τύπου ένωση, να γυρίσουν εκεί που ήταν. Εγώ τώρα λιγάκι θα με συγχωρέσετε, δηλαδή δεν μ' αρέσει να ελέγχω αμαρτίες, αλλά δογματικά θέματα δεν μπορώ να τα αντέξω. τι σκοπό έχουν οι σημερινοί πάρα πολλοί ιεράρχοι που πάνε με τον παπισμό. Τι σκοπό έχουν? Ή πιστεύουν τους πατέρες ή δεν πιστεύουν. Ή θα τους απορρίψουν και θα πάμε και υποσέλνουν. Τι είναι αυτά τα πράγματα που γίνεται σήμερα? Και να λέει ο Πάπας, είμαι ο πρώτος. Και να αλωνίζει αυτός. Και εγώ να υποκύπτω. Ποιος? Του Λάβαρου. Η αλήθεια. Πραγματικότητα. Όλα αυτά τα πράγματα. Απορώ και εξίσταμαι μόνο. Γιατί? Θέλεις, δεν ξέρω τι να είσαι. Αλλά όχι όμως τι. Να θέλουν να γιορτάσουμε και τους πατέρες. Αλλά και τον πεισμό να έχουμε. Είναι αιρέσεις αυτές. Δεν υπάρχει άλλη εκκλησία από την Ορθόδοξη. Έλεξε. Μας χρειάζεται κάπου να καθαρίσουμε τη θέση μας. Ούτε ακόμα και στο μυαλό σου και στο μυαλό μου να έχουν ψεύτικες ιδεολογίες ανθρώπινες και να απομακρύνουμε την Ορθοδοξία. Το δόγμα μπροστά και ο Θεός θα φωτίσει. Δεν βρίσκεις, έχεις δικαίωμα και το άκαιρο. Το να μην πας, ίσως σε τιμωρήσουν. Δεν το δέχομαι έτσι. Άκαιρο. Είναι ανάγκη πραγματικά, γιατί νομίζω ότι εξεπαιρετούμε όταν υποχωρούμε έτσι ξένα συμφέροντα. Ξένες αθεϊστικές, ηλιστικές και αιρετικές ιδέες. Γι' αυτό λοιπόν κάθε λίγο και λιγά υπογεννώνται δηλαδή κάποιοι Οικουμενικοί Σύνοδος, γιατί υπήρχαν τέτοιες μπόρες μέσα, τέτοιες τρικυμίες πραγματικά. Δηλαδή έχουμε τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Πώς αστρέφεται, πώς γύρισε, όργουσε όλη την Ήπειρο παραδείγμα τα πόδια δεξιά και αριστερά, ένα και χωριό για χωριό να μην πάει, να μην μπορέσει να κρατήσει να δω την πίστη. Και δηλαδή σήμερα εμείς τον απορρίπτουμε. Τον απορρίπτουμε. Συλλειτουργούμε και ακόμα και συμπροσευχόμαστε από τη λέξη έτσι και πάμε ακόμα και επισκέψεις και έρχονται επισκέψεις. Και ύστερα, αν θυμίστε τον προηγούμενο Πάπα, από μια μεριά λέει όταν είναι επιτεγεί έδρα ότι είναι λάθος. Πώς ήρθε και ζητούσε συγγνώμη γιατί είχε καν λάθη? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι εμπαιγμός? Τι είναι κοροϊδίες? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Όχι αδέρφια. Το μόνο πράγμα που θέλω από τον εαυτό μου και από την αγάπη σας είναι τι? Να μην είμαστε ξεροί ψευτοχριστιανοί. Να είμαστε ζωντανοί. Στο θέμα το δογματικό να το απομονώσουμε. Στο θέμα το συναμαρτωλό να είμαστε επίοικείς και να είμαστε πραγματικά τι? Αλληλοβοηθούμενοι ένας με τον άλλον. Δεν αρκεί το να είμαι τι? Απλός χριστιανός. Γιατί λέει κλείνει στον Πάπα έκτηση Ευαγγελική Περικοπή. Το να κηρύξω λόγο και δεν θα είμαι έμπρακτος να την εφαρμόσω. Αν δεν την εφαρμόζω είμαι μικρός θα πω τη λέξη. Αν όμως κηρύττω και μάλιστα τι? Και πράττω είμαι μέγος. Όχι εγώ αλλά όποιος και να είναι. Και μας χρειάζεται πάντοτε να είμαστε τι? Οπλισμένοι πνευματικά, όχι παρασυρμένοι στα διάφορα κομματικά, όχι παρασυρμένοι σε διάφορες άλλες αδυναμίες που θα μας απομακρύνουν από το δόγμα, επαναλαμβάνω. Τι δεν έχουν κάνει για να μπορέσουν να σβήσουν αυτά τα πράγματα? Δεν σβήνει η πίστη από μέσα. Δεν πότισε τη γη με το αίμα ο Χριστός για να την ξεριζώσουν εκείνοι. Δεν μπορούνε. Εσύ και εγώ αλίμονό μου, όταν το αρνιέμαι και όταν δεν αφήνω πραγματικά να ριζώσει αυτή η πίστη μου μέσα, να ζήσει πραγματικά άνθρωπος με συνάνθρωπο. Σήμερα μια ψυχρότητα υπάρχει. Έχω μια ζωή ακόμα την οποία βεβαίως θα ζοριστούμε πάρα πολύ στο θέμα της οικονομίας. Έχουμε υπερκατανάλωση. Τι θα πάρουν, μην τα ρωτάς τι γίνεται. Χαμός γίνεται αυτό το πράγμα. Κάπου πρέπει να φρενάρουν. Κάπου πρέπει, δεν γίνεσαι ομορφότεροι και δεν είναι ακόμα και ομορφότερος αν βάλω χρυσάνθια. Ο ίδιος θα είναι. Και αν βάλω και μήτρα, μη γίνεται για μένα, γιατί μου πέρασε τα χρόνια. Λοιπόν, θα βάλω και μύθρα στο κεφάλι. Μέσα μου τι καίει, μέσα μου τι λέει, μέσα μου τι αισθάνομαι, μέσα μου από μέσα μου τι προσφέρω. Όχι απλά λόγια θα λέω, να ζήσω πραγματικά, να ζήσουμε, γιατί ο Χριστός είδε την αδικία στον κόσμο, είδε την περιφρόνηση του ανθρώπου, είδε αυτόν τον τόσο διψασμένο λαό, όταν εκείνη μαζευόταν τι, χιλιάδες κόσμου για να τον ακούσουν, γιατί παρηγοριόντανε πνευματικά, και όταν ακόμα έκανε και τα θαύματα και το στάισε ακόμα, είπα να του είπε να τον κάνω βασιλιά. Και τότε απομακρύνθηκε ο Χριστός και λέει, γιατί μεν τη βρώση θα εργαστείτε, για την πνευματική τροφή θα σας τη δώσω εγώ. Άνοιξε το στόμα παπά μου, άνοιξε το στόμα Χριστιανέ μου, μάσε καλά, λοιπόν τι πιστεύεις. Μελέτα γραφή, Αγία Γραφή και οπωσδήποτε και από τους πατέρες. Μην αρχίσουμε και αρχίσουμε τα μαντζούνια με μάτια σαν, με φρύδια σαν και δεν ξέρω τι. Όλα αυτά τα δέχομαι ότι υπάρχουν, αλλά όταν είμαι αδύνατος και ένας οργανισμός αδύνατος, εύκολα του πιάνει γρήπη. Έτσι και αυτά τα πράγματα που γίνονται. Ας μου κάνει μάχη, όταν πιστεύω στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διαλύονται τα πάντα. Χρειάζεται αυτή η πίστη μέσα να φλογίζει. Αυτή η πίστη να υπάρχει μέσα μας. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν έχουμε μυστή. Και άλλα τα οποία παρακλάζει, άσε από τους παπικούς που βγήκαν και προτεστάνοι και έχουν σκορπίσει και έχουν έλειγει. Άσε από τους χιλιαστάς που βγήκαν από τους... και από τους Αριανούς και βγήκαν και στήριξε και ορμούνε στα χωριά, ορμούνε μέσα στα κέντρα, ορμούνε δεξιά και αριστερά. Είναι τι, ακίνδυνοι μιλάνε εκείνοι. Πώς είναι ακίνδυνοι, αφού γκριμάνε σε μέλη, αφού γκριμάνε καταρχήν, γκριμάνε την ηθική ανθρώπινα. Την πίστη πρώτα θέλουν, αλλά επίσης δεν παθαίνει τίποτα, προσπαθούν να σε κάνουν. Να με αποσχολήσουν με διάφορα υλικά πράγματα, με διάφορες ειδονές, με διάφορες φιλοδοξίες, με διάφορα πράγματα, για να αποκοπώ από εκεί και να με βρει αδύνατο. Όχι. Θα δώσουμε λόγο. Έχουν χεθεί ποτάμια αίματα για να μείνουν πιστοί πραγματικά οι πιστοί και έμεναν. Ποτάμια αίματα και κέρδισαν αυτό που κέρδισαν. Εμείς δεν καλούμεθα να κάνουμε αυτό. Καλούμεθα, είπα τι, να μη συμβιβαστούμε τα συμβίβαστα. Να μάθουμε και τη Μάνα Γη να σεβόμαστε. Και τη Μάνα Γη πραγματικά, η ίδια ακόμα να την καλλιεργήσουμε κατά δύναμη ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γιατί όταν απομακρυνόμαστε από αυτά τα οποία ο ίδιος ο Θεός μας έχει βάλει πραγματικά και μας έχει τοποθετήσει και πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, δεν μας έβαλε να τα εκμεταλλευτούμε, δεν μας έβαλε να τα σπαταλήσουμε, δεν μας έβαλε να τα καταστρέψουμε με διάφορα πράγματα ή ακόμα να βάλουμε φάρμακα, να βάλουμε οτιδήποτε, να γίνουν όλα αυτά λουλούδια, να γίνουν όλα αυτά πατάτες, να γίνουν ντομάτες, να γίνουν τα πάντα όλα για να τα φάει ο άνθρωπος. Γιατί δεν θα πάσει κάτι. Γιατί πολλαπλασιάζονται οι ασθένειες αφού λέμε ότι ζούμε καλύτερα στο, λέμε στο 21ο αιώνα. Τα πράγματα δείχνουν ότι τι, κάτι άλλο φταίει. Λάτε αδέρφια μου, για μένα ναι, αν θα κρατήσουμε την πίστη μας την Ορθοδοξία, είπα όχι με μίσους, ούτε με αντιπάθεια, αλλά με καμία κατανόηση και με καμία συναλλαγή. Όταν λέμε εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αυτή είναι η Ορθοδοξία. Αυτή είναι η πίστη μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή η πραγματικότητα. Επαναλαμβάνω, ας το σκεφτούν λιγάκι οι πατέρες, ποια είναι η γραμμή τους, να μας πούνε να χωρίσουμε κι εμείς τις

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

του μηνός η έβρεση των τιμίων λειψάνων των Αγίων Μαρτύρων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου. Κύρος και Ιωάννης, οι Άγιοι του Χριστού μάρτυρες και θαυματουργοί ανάργυροι και ιατροί, ήσαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού, εν έτη 292, και ο μεν Άγιος Κύρος κατήγετο εκ της Αλεξανδρίας, ο δε Ιωάννης εκ της πόλεως Εδέσης. Ούτι λοιπόν ενωθέντες δια της ομοιότητος της γνώμης των, περιήρχοντο και ιάτρευον πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν. Επειδή δε παρεκκίνουν πολλούς να μαρτυρήσωσι, προσήχθησαν εις τον κατατόπον άρχοντα, εις τον οποίον παραστάντες και ομολογήσαντες των Χριστών, υπευλήθησαν εις διαφόρους τιμωρίας, έπειτα δε απεκεφαλίστησαν και έλαβον τους στεφάνους του μαρτυρίου. Τα δε τίμια αυτών λείψανα, τότε μεν επιμελώς εκρύβησαν υπό των πιστών δια την επικρατούσαν ασέβεια της ειδωλολατρείας, ύστερον δε επί της βασιλείας του Αρκαδίου, πατριάρχου όντως εις την Αλεξάνδρια του Θεοφύλου, εν έτη 400 ευρέθησαν αυτά, έκτοτε δε θεραπεύουσι διάφορα πάθη. Τούτων των Αγίων Λειψάνων την πανήγυριν πνευματικώς εορτάζομεν σήμερον, επειδή κατά την ημέραν ταύτην κατά την οποίαν οι άσυλοι ούτη θησαυροί εφανερώθησαν εκ της γης, αναρρύθμιτα πλήθη ανθρώπων συνέδραμων, ή την εσπάσχοντες εκ διαφόρων ασθενειών, ηξιώθησαν ιατρίας. Διότι δαιμονισμένοι ελευθερώνοντο, ασθενείς εθεραπεύοντο, τυφλοί ανέβλεπον, χολοί περιεπάτων και απλώς υπήν, παντός πάθους ιατροί ανεχάριζον εις όλους τους ανθρώπους τα Άγια αυτών λείψανα. Όχι δε μόνον τότε τι αυτά θαυμάσια εγίνοντο, αλλά και μέχρι τη σήμερον όσοι με τα πίστιος προστρέχουσιν εις τα Άγια λείψανα των αναργύρων τούτων, παντός πάθους λαμβάνουν σε την ίασιν. Τελείται δε η αυτόν σύναξης και εορτή εις τον τόπον των λεγόμενων του Φορακίου και εις τας Αρκαδιανάς. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παπίου. Παπίας ο Μάρτης ήτο κατά τους χρόνους των βασιλέων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, εν έτη 301, σεβόμενος και πιστεύων εις των Χριστών εκ προγόνων, κηρύττων δε και εις τους άλλους την ευσέβειαν. Όθεν διαβληθείς εις τον τότε άρχοντα συνελήφθη και παρασταθείς εις αυτόν παρεκκινήθη να θυσιάσει στα είδωλα, επειδή όμως δεν επίστη, αλλά μάλιστα ύβρισε τον άρχοντα, δια τούτο εκκίνησεν αυτού την οργήν. Πάρα αυτά λοιπόν ετάνησαν τον Άγιον εκ των τεσσάρων μερών του σώματος και έδιραν αυτόν επί πολλήν ώραν. Έπειτα τον έβαλον εντός λέβητος πλήρους ελαίου και λίπους, ότε ακολούθησε θαύμα εκπλήξεως άξιον. Εφαίνεται δηλαδή ο Μάρτης και χωσμένος όλος εντός του πυρός και ενδεδειμένος το πύρος ημάτιον και ούτως έμεινε εν τη βασάνο ταύτη 7 ολοκλήρους ημέρας. Ένα καδέ του θαύματος τούτου πολλούς απίστους ήλκησεν εις την πίστη του Χριστού. Μετά ταύτα εξαγαγόντες τον Άγιον εκ του Λέβητος, τον έσυραν γυμνών επί σιδήρων τριβόλων, ή τα δέσαντες αυτών εις αγρίους ύπους και διώξαντες αυτούς εις τόπους τραχής και δυσβάτους, τον συνέτριψαν. Έπειτα εκρέμασαν αυτόν έκτινος δοκού κατά κέφαλα κάτωθεν δέδεσαν με σχοινίον εκ του λαιμού του πέτραν βαρίαν, αφού δε παρήθων τρεις ημέρε έκοψαν το σχοινίον με δρέπανον και εκτύπησεν ο Άγιος κατά γης. Μετά ταύτα έριψαν αναμένους άνθρακα σε φολοκλήρου του σωματός του και έχωσαν αυτούς και έχωσαν αυτόν με πέτρας. Άγγελος δε Κυρίου Φανής εξήγαγεν αυτόν εκ των πετρών και επίησε τούτον υγεία. Όθεν δια του θαύματος τούτου προσήλκησεν εις την πίστην του Χριστού τους δημίους, οι οποίοι τον εβασάνιζον και λαών αρκετών, όλοι δε ούτοι αποκεφαλιστέντες έλαβον τους στεφάνους της αθλήσεως. Ύστερον δε απεκεφαλίστηκε ο Άγιος, ούτω δε ανέβη νικηφόρος εις τα ουράνια. Τι αυτή η μέρα μνήμη του δικαίου και μακαρίου Σεργίου του Μαγίστρου, του συστησαμένου την μονή της υπεραγίας Θεοτόκου, την εν το κόλπο νοικομιδίας, την λεγόμενη του νοικιάτου. Ο Άγιος Μάρτης Μακεδόνιος, τους δακτύλους των χειρών και των ποδών εκοπής τελειούται. Ο Όσιος Ουλκιανός εν ειρήνη τελειούται. Ο Άγιος Παύλος ο Ιατρός εν ειρήνη τελειούται. Οι Άγιοι δύο παιδες σταυρωθέντες τελειούνται. Ο Όσιος Μωυσής ο Αναχωρητής εν ειρήνη τελειούται. Ο Άγιος Δονάγος Επίσκοπος Λιβύης πυρή τελειούται.
Οι Άγιοι Εβδομήκοντα Μάρτυρες εν Σκυθοπόλη ξύφη τελειούνται. Οι Άγιοι Τρεις Μάρτυρες οι εκ Γαλατίας ξύφη τελειούνται. Ο Όσιος Μάγνος προσευχόμενος εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών σε εργείου

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Εμείς είστε το φως του κόσμου. Τα πράγματα δείχνουν καθαρά ότι ο εκλεκτός λαός του Θεού τότε λέγεται σήμερα ακόμα Ισραήλ, στάθηκε αχάριστος. Και όσοι βεβαίως από αυτούς

δέχτηκαν, βαπτίστηκαν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Υιού Πνεύματος. Και μένουν και πρέπει να μείνουν σε αυτό που ακριβώς είναι πραγματικά εκλεκτός λαός. Κατά χάριν όμως εκλεκτός λαός του Θεού, κάλεσε όλους αυτούς που είναι σήμερα Ορθοδόξους. Και ιδίως άρχισε βεβαίως και από τον τόπο μας, γιατί κάπου η Ευαγγελική περικοπή λέει κάπου. Πάμε να δούμε τον Χριστό. Και λέει ποιο να δω, λέει, να δω, ας τα φτάσουμε. Πάμε, του είπε, να δούμε τον Χριστό. Και ήταν βεβαίως, ήθελαν να προσκυνήσουν. Και ειδοποιούν τον Χριστό και το λένε, Έλληνες ήρθαν να σε δούνε. Νυν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου, λέει ο Χριστός, αλλού, όχι σημαίνει μεγάλη. Εμείς λοιπόν είστε το φως του κόσμου. Ούδιν δε πόλεις κρύβεται πάνω όλους κειμένου. Δεν μπορεί μια πόλης να κρύβεται και να υποκρίνεται για να λέει ότι είναι ορθόδοξος, όπως μια πόλη, ένα χωριαδάκι είναι Λυγιάδης και δεν μπορούμε να το σκεπάσουμε ακόμα κρύτερα. Ούτε ακόμα και βάζουμε στο σπίτι μας τις λάμπες ή κάποτε του Κυρί ή κάποτε του Δαδίμι στα μέρη μας κάτω από κρεβάτια δεξιά και αριστερά. Τοποθετούσαμε σε μια θέση που να λάμπουν πραγματικά και σε αυτούς που έρθουν στο σπίτι να με σκοντάψουν. Ή οπουδήποτε σε υπόγειο, οπουδήποτε. Τα πράγματα καθαρίζουν καθαρά ότι αυτά τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους. Και η θέση μας για αυτό το πράγμα πάντοτε και σήμερα πολύ περισσότερο που βάλετε έτσι ύπολα είναι η πίστη μας, είναι η ορθοδοξία μας. Αλλά δεν φτάνει αυτό όμως, οπωσδήποτε τα πράγματα χρειάζεται, αν είμαι ορθόδοξος πρέπει να είμαι και ορθόπραξος. Δεν μπορώ να πω είμαι ορθόδοξος και αγνοώ τον συνανθρωπό μου και κοιτάω να το οικονομήσω, κοιτάω οπωσδήποτε να, ακόμα, και επιπτωμάτων να πατήσω. Πράγματα αυτά δεν στέκονται, γιατί έχει σαν αίμα για να μπορέσουν πραγματικά να καθαρίσει πολλές φορές μια τέτοια ακριβώς τι θα πω τη λέξη, όπως αλωνίζανε και τα ερίζανε τα σιτάρια να φύγει από μέσα σε διάφορα αλώνια. Τα πράγματα έτσι πρέπει να καθαρίσουν και η Εκκλησία μας. Γι' αυτό και κάθε λίγο και λιγάκι που έχουμε τόσες οικουμενικές συνόδους παρουσιάζονταν διάφοροι λύκοι προβατόσχοι. Ναι μεν και από το κόλπο της Ορθοδοξίας, αλλά έφευγαν και παραστρατούσαν. Και είναι εκείνοι που πραγματικά κόπηκαν από το κλονάρι, από το δέντρο, το κλονάρι αυτό που λέγεται αιρετικός. Ο αιρετικός δεν έχει θέση. Ο αιρετικός είναι ο βλάστημος κατά το Αγίου Πνεύματος. Κατά τη Γραφή μας μιλάει καθαρά ότι δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε αυτά τα πράγματα. Οπότε αν θέλουν κάτι να γίνει πραγματικά τύπου ένωση, να γυρίσουν εκεί που ήταν. Εγώ τώρα λιγάκι θα με συγχωρέσετε, δηλαδή δεν μ' αρέσει να ελέγχω αμαρτίες, αλλά δογματικά θέματα δεν μπορώ να τα αντέξω. Τι σκοπό έχουν οι σημερινοί πάρα πολλοί ιεράρχοι που πάνε με τον παπισμό? Τι σκοπό έχουν? Ή πιστεύουν τους πατέρες ή δεν πιστεύουν, ή θα τους απορρίψουμε και θα πάμε και υποθέλουν. Τι είναι αυτά τα πράγματα που γίνεται σήμερα? Και να λέει ο Πάπας, είμαι ο πρώτος, και να αλωνίζει αυτός. Και εγώ να υποκύπτω, ποιος? Το Λάβαρο, η αλήθεια, πραγματικότητα, όλα αυτά τα πράγματα. Απορώ και αξίσταμαι μόνο. Γιατί? Θέλεις, ξέρεις να είσαι. Αλλά όχι όμως τι, να θέλουν να γιορτάσουμε και τους πατέρες, αλλά και το πεισμό να έχουμε. Είναι αιρέσεις αυτές. Δεν υπάρχει άλλη εκκλησία από την Ορθοδοξία.
μας χρειάζεται κάπου να καθαρίσουμε τη θέση μας. Ούτε ακόμα και στο μυαλό σου και στο μυαλό μου να έχουν ψεύτικες ιδεολογίες ανθρώπινες και να απομακρύνουμε την Ορθοδοξία. Το δόγμα μπροστά και ο Θεός θα φωτίσει. Δεν βρίσκεις, έχεις δικαίωμα και το άκαιρμα. Το να μην πας, ίσως σε τιμωρήσουν. Δεν το δέχουμε έτσι. Άκαιρμα. Είναι ανάγκη πραγματικά, γιατί νομίζω τι. Εξεπερετούμε όταν υποχωρούμε έτσι ξένα συμφέροντα. Ξένες αθεϊστικές, ηλιστικές και αιρετικές ιδέες. Γι' αυτό λοιπόν κάθε λίγο και λιγά υπογεννώθηκε κάποιοι Οικουμενικοί Σύνοδος, γιατί υπήρχαν τέτοιες μπόρες μέσα, τέτοιες τρικυμίες πραγματικά. Δηλαδή έχουμε τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Πώς αστρέφεται, πώς γύρισε, όργουσε ό,τι είναι Ήπειρο παραδείγματα από δεξιά και αριστερά, δηλαδή χωριό για χωριό να μην πάει, για να μπορέσει να κρατήσει δηλαδή, την πίστη. Και δηλαδή σήμερα εμείς τον απορρίπτουμε. Τον απορρίπτουμε. Συλλειτουργούμε και ακόμα και συμπροσευχόμαστε από τη λέξη έτσι και πάμε ακόμα και επισκέψεις και έρχονται επισκέψεις και ύστερα αν θυμίσετε τον προηγούμενο Πάπα από μια μεριά λέει όταν είναι επιταγή έδρα ότι είναι λάθος. Πώς ήρθε και ζητούσε συγγνώμη γιατί είχε κάνει λάθη. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μπαιγμός, δεν είναι κοροϊδίες. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Όχι αδέρφια μου. Το μόνο πράγμα που θέλω από τον εαυτό μου και από την αγάπη σας είναι τι. Να μην είμαστε ξεροί ψευτοχριστιανοί. Να είμαστε ζωντανοί. Στο θέμα το δογματικό να το απομονώσουμε. Στο θέμα το συναμαρτωλό να είμαστε επίοικείς και να είμαστε πραγματικά τι. Αλληλοβοηθούμενοι ένας με τον άλλον. Δεν αρκεί το να είμαι τι. Απλός χριστιανός, γιατί λέει κλείνει στον Πάπα, έκλεισε η Ευαγγελική Περικοπή. Το να κηρύξω λόγο και δεν θα είμαι έμπρακτος να την εφαρμόσω. Αν δεν την εφαρμόσω, είμαι μικρός θα πω τη λέξη. Αν όμως κηρύττω και μάλιστα τι, και πράττω, είμαι μέγας. Όχι εγώ, αλλά όποιος και να είναι. Και μας χρειάζεται πάντοτε να είμαστε τι, οπλισμένοι πνευματικά. Όχι παρασυρμένοι στα διάφορα κομματικά. Όχι παρασυρμένοι σε διάφορες άλλες αδυναμίες που θα μας απομακρύνουν από το δόγμα, επαναλαμβάνω. Τι δεν έχουν κάνει για να μπορέσουν να σβήσουν αυτά τα πράγματα. Δεν σβήνει η πίστη από μέσα. Δεν πότισε τη γη με το αίμα ο Χριστός για να την ξεριζώσουν εκείνοι. Δεν μπορούνε. Εσύ και εγώ αλίμονό μου, όταν το αρνιέμαι και όταν δεν αφήνω πραγματικά να ριζώσει αυτή η πίστη μου μέσα, να ζήσει πραγματικά άνθρωπος με συνάνθρωπο. Σήμερα μια ψυχρότητα υπάρχει. Έχουμε μια ζωή ακόμα την οποία βεβαίως θα ζοριστούμε πάρα πολύ στο θέμα της οικονομίας. Έχουμε υπερκατανάλωση. Τι θα πάρουν, μην τα ρωτάς τι γίνεται. Χαμός γίνεται αυτό το πράγμα. Κάπου πρέπει να φρενάρουμε. Κάπου πρέπει, δεν γίνεσαι ομορφότερη και δεν γίνουμε ακόμα και ομορφότερος αν βάλω χρυσάνθια. Ο ίδιος θα είναι. Και αν βάλω και μήτρα, μη γίνεται για μένα γιατί μου πέρασε τα χρόνια, αν βάλω και μήτρα στο κεφάλι. Μέσα μου τι καίει, μέσα μου τι λέει, μέσα μου τι αισθάνομαι, μέσα μου από μέσα μου τι προσφέρω. Όχι απλά λόγια θα λέω, να ζήσω πραγματικά, να ζήσουμε, γιατί ο Χριστός είδε την αδικία στον κόσμο, είδε την περιφρόνηση του ανθρώπου, είδε αυτόν τον τόσο διψασμένο λαό όταν εκείνη μαζευόταν τι, χιλιάδες κόσμου για να τον ακούσουν γιατί παρηγοριόντανε πνευματικά και όταν ακόμα δηλαδή, έκανε και τα θαύματα και τον στάισε ακόμα, είπα να του να τον κάνω βασιλιά και τότε απομακρύνθηκε ο Χριστός και λέει γιατί μεν τη βρώση θα εργαστείτε, γιατί πνευματική τροφή θα σας τη δώσω εγώ. Άνοιξε το στόμα παπά μου, άνοιξε το στόμα χριστιανέ μου, μάσε καλά, λοιπόν τι πιστεύεις. Μελέτα γραφή,
Αγία Γραφή και οπωσδήποτε για από τους πατέρες. Μην αρχίσουμε και αρχίσουμε τα μαντζούνια με μάτια σαν νυφρίδια σαν και, με, και δεν ξέρω τι. Όλα αυτά τα δέχουμε ότι υπάρχουν, αλλά όταν είναι αδύνατος και ένας οργανισμός αδύνατος, εύκολα του πιάνει γρήπη. Έτσι και αυτά τα πράγματα που γίνονται. Ας μου κάνει μάχη αυτή τα πράγματα. Όταν πιστεύω στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διαλύονται τα πάντα. Χρειάζεται αυτή η πίστη μέσα να φλογίζει. Αυτή η πίστη να υπάρχει μέσα μας. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν έχουμε μισθή. Και άλλα τα οποία παρακλάδει, άσε από τους παπικούς που βγήκαν και προτεστάντε και έχουν σκορπίσει και έχουν έλειμμα. Άσε από τους χιλιαστάς που βγήκαν από τους... και από τους Αριανούς και βγήκαν και στήριξε και ορμούνε στα χωριά, ορμούνε μέσα στα κέντρα, ορμούνε δεξιά και αριστερά. Είναι τι, ακίνδυνοι μιλάνε εκείνοι. Πώς είναι ακίνδυνοι, αφού γκριμάνε σε μέρη, αφού γκριμάνε καταρχήν, γκριμάνε την ηθική ανθρώπινα. Την πίστη πρώτα θέλουν, αλλά επίσης δεν παθαίνουν τίποτα, προσπαθούν να σε κάνουν. Να με αποσχολήσουν με διάφορα υλικά πράγματα, με διάφορες ειδονές, με διάφορες φιλοδοξίες, με διάφορα πράγματα, για να αποκοπώ από εκεί και να με βρει αδύνατο. Όχι. Θα δώσουμε λόγο. Έχουν χεθεί ποτάμια αίματα για να μείνουν πιστοί πραγματικά οι πιστοί και έμεναν. Ποτάμια αίματα και κέρδισαν αυτό που κέρδισαν. Εμείς δεν καλούμεθα να κάνουμε αυτό. Καλούμεθα είπα τι, να μη συμβιβαστούμε τα συμβίβαστα. Να μάθουμε και τη Μάνα Γη να σεβόμαστε. Και τη Μάνα Γη πραγματικά, η ίδια ακόμα να την καλλιεργήσουμε κατά δύναμη ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γιατί όταν απομακρυνόμαστε από αυτά τα οποία ο ίδιος ο Θεός μας έχει βάλει πραγματικά και μας έχει τοποθετήσει και πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, δεν μας έβαλε να τα εκμεταλλευτούμε, δεν μας έβαλε να τα σπαταλήσουμε, δεν μας έβαλε να τα καταστρέψουμε με διάφορα πράγματα ή ακόμα να βάλουμε φάρμακα, να βάλουμε οτιδήποτε, να γίνουν όλα τα λουλούδια, να γίνουν όλες τις πατάτες, να γίνουν ντομάτες, να γίνουν τα πάντα όλα για να τα φάει ο άνθρωπος. Γιατί δεν θα πάσει κάτι. Γιατί πολλοπλασιάζονται οι ασθένειες αφού λέμε ότι ζούμε καλύτερα στο, λέμε στο 21ο αιώνα. Τα πράγματα δείχνουν ότι τι, κάτι άλλο φταίει. Λάτε αδέρφια μου. Για μένα, αν θα κρατήσουμε την πίστη μας την Ορθοδοξία, είπα όχι με μίσους, ούτε με αντιπάθεια, αλλά με καμία κατανόηση και με καμία συναλλαγή. Όταν λέμε εις μη Αναγία Καθολική και Προσωπική Εκκλησία, αυτή είναι η Ορθοδοξία. Αυτή είναι η πίστη μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή η πραγματικότητα. Επαναλαμβάνω, ας το σκεφτούν λιγάκι οι πατέρες, ποια είναι η γραμμή τους, να μας πούνε να χωρίσουμε κι εμείς τη θέση μας.

0: από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας. Μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.
1: Τη 28η του αυτού μηνός διεύρεσε στον Τιμίων Λειψάνων των Αγίων Μαρτύρων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου. Κύρος και Ιωάννης, οι Άγιοι του Χριστού μάρτυρες και θαυματουργοί ανάργυροι και ιατροί, ήσαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού, εν έτη 292, και ο μεν Άγιος Κύρος κατήγετο εκ της Αλεξανδρίας, ο δε Ιωάννης εκ της πόλεως Εδέσης. Ούτε λοιπόν ενωθέντες δια της ομοιότητος της γνώμης των, περιήρχοντο και ιάτρευον πάσαν όσων και πάσαν μαλακίαν. Επειδή δε παρεκκίνουν πολλούς να μαρτυρήσωσι, προσήχθησαν εις τον κατατόπον άρχοντα, εις τον οποίον παραστάντες και ομολογήσαντες των Χριστών, υπευλήθησαν εις διαφόρους τιμωρίας, έπειτα δε απεκεφαλίστησαν και έλαβον τους στεφάνους του μαρτυρίου. Τα δε τίμια αυτών λείψανα, τότε μεν επιμελώς εκρύβησαν υπό των πιστών δια την επικρατούσαν ασέβεια της ειδωλολατρείας, ύστερον δε επί της βασιλείας του Αρκαδίου, πατριάρχου όντως εις την Αλεξάνδρεια του Θεοφύλου, εν έτη 400 ευρέθησαν αυτά, έκτοτε δε θεραπεύουσι διάφορα πάθη. Τούτων των Αγίων Λειψάνων την πανήγυριν πνευματικώς εορτάζομεν σήμερον, επειδή κατά την ημέραν ταύτην κατά την οποίαν οι άσυλοι ούτη θησαυροί εφανερώθησαν εκ της γης, αναρρύθμιτα πλήθη ανθρώπων συνέδραμων, ήτιν εσπάσχοντες εκ διαφόρων ασθενειών ηξιώθησαν ιατρίας. Διότι δαιμονισμένοι ελευθερώνοντο, ασθενεί σε θεραπεύοντο, τυφλοί ανέβλεπον, χολοί περιεπάτων και απλώς υπήν, παντός πάθους ιατροί ανεχάριζον εις όλους τους ανθρώπους τα Άγια αυτών λείψανα. Όχι δε μόνον τότε τι αυτά θαυμάσια εγίνοντο, αλλά και μέχρι τη σήμερον όσοι με τα πίστιος προστρέχουν εις τα Άγια λείψανα των αναργύρων τούτων, παντός πάθους λαμβάνουν σε την ίαση. Τελείται δε η αυτών σύναξης και εορτή εις τον τόπον των λεγόμενων του Φορακίου και εις τας Αρκαδιανάς. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παπίου. Παπίας ο Μάρτης ήτο κατά τους χρόνους των βασιλέων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, εν έτη 301, σεβόμενος και πιστεύων εις των Χριστών εκ προγόνων, κηρύττων δε και εις τους άλλους την ευσέβειαν. Όθεν διαβληθείς εις τον τότε άρχοντα συνελήφθη και παρασταθείς εις αυτόν παρεκκινήθη να θυσιάσει εις τα είδωλα, επειδή όμως δεν επίστη, αλλά μάλιστα ύβρισε τον άρχοντα, δια τούτο εκκίνησεν αυτού την οργήν. Πάρα αυτά λοιπόν ετάνησαν τον Άγιον εκ των τεσσάρων μερών του σώματος και έδιραν αυτόν επί πολλήν ώραν. Έπειτα τον έβαλον εντός λέβητος πλήρους ελαίου και λίπους, ότε ακολούθησε θαύμα εκπλήξεως άξιον. Εφαίνεται δηλαδή ο Μάρτης και χωσμένος όλος εντός του πυρός και ενδεδειμένος το πύρος ημάτιον και ούτως έμεινε εν τη βασάνο ταύτη 7 ολοκλήρους ημέρας. Ένα καδέ του θαύματος τούτου πολλούς απίστους ήλκησεν εις την πίστην του Χριστού. Μετά ταύτα εξαγαγόντες τον Άγιον εκ του Λέβητος, τον έσυραν γυμνών επί συντήρων τριβόλων, ή τα δέσαντες αυτών εις αγρίους ύπους και διώξαντες αυτούς εις τόπους τραχής και δυσβάτους, τον συνέτριψαν. Έπειτα εκρέμασαν αυτόν έκτινος δοκού κατά κέφαλα κάτωθεν, δε έδεσαν με σχοινίον εκ του λαιμού του πέτραν βαρίαν, αφού δε παρήθων τρεις ημέρε έκοψαν το σχοινίον με δρέπανον και εκτύπησεν ο Άγιος κατά γης. Μετά ταύτα έριψαν αναμένους άνθρακα σε φολοκλήρου του σωματός του και έχωσαν αυτούς και έχωσαν αυτόν με πέτρας. Άγγελος δε Κυρίου Φανής εξήγαγεν αυτόν εκ των πετρών και επίησε τούτον υγεία. Όθεν δια του θαύματος τούτου προσήλκησεν εις την πίστη του Χριστού τους Δημίους, οι οποίοι τον εβασάνιζον και λαών αρκετών, όλοι δε ούτοι αποκεφαλιστέντες έλαβον τους στεφάνους της αθλήσεως. Ύστερον δε απεκεφαλίστηκε ο Άγιος, ούτω δε ανέβη νικηφόρος εις τα ουράνια. Τι αυτή η μέρα μνήμη του δικαίου και μακαρίου Σεργίου του Μαγίστρου, του συστησαμένου την μονή της υπεραγίας Θεοτόκου, την εντοκόλπων οικομιδίας, την ελεγωμένη του νικητιάτου. ο Άγιος Μάρτης Μακεδόνιος, τους δακτύλους των χειρών και των ποδών εκοπής τελειούται. Ο Όσιος Ουλκιανός εν ειρήνη τελειούται. Ο Άγιος Παύλος ο Ιατρός εν ειρήνη τελειούται. Οι Άγιοι δύο παιδες σταυρωθέντες τελειούνται. Ο Όσιος Μωυσής ο Αναχωρητής εν ειρήνη τελειούται. Ο Άγιος Δονάγος Επίσκοπος Λιβύης πυρή τελειούται. Οι Άγιοι Εβδομήκοντα Μάρτυρες εν Σκυθοπόλη ξύφη τελειούνται. Οι Άγιοι Τρεις Μάρτυρες οι εκ Γαλατίας ξύφη τελειούνται. Ο Όσιος Μάγνος προσευχόμενος εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών Σεργίου και Γερμανού

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του ΕΣΠΕ.
1: Εξελέξτε άνθρωπος από το έργο αυτού και από την εργασία να Θεός εσπέρασε.

όσο δουλότερο φίλε αυτόν είσαι ευκαιρό δόντο αυτή η συλλέψη. Άνοιξε το όσο τη χείρα τα σύμπαντα πλειστήσονται Χριστότητο από στα έξοδα στο πρόσωπο ταραφτίσονται. Άντε ρενεί στο πνεύμα αυτόν και εγκλήψου και στον χούν αυτόν επιστρέψουσιν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσει και

άνοιξαν τον Κύριο. Εκλείπε να μαρτωλεί από τις γης και άλλο μια στιγμή υπάρχει να αυτός ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγινε τη δύση να αυτοέθω σκότος και γέννε τον ίξ. Όσα μεγάλη και τα έντρα σου, Κύριε Πάντα, σοφία ευβοίησε, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και ενήθηκε αίθιστο σε όλους τον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

εν δόξε αφορίσασε, σκεύος των θείων ελάμψεων και μέγαν Απόστολων της Θεότητος αυτού και φωστήρα παγκοσμίων σε ανέδειξεν και εις έθνη μακράν σε αποστήλας

και Άγιον Πνεύμα.

Πώς λαρών Αγίας δόξα τον άνθρωπο πατρός του Αγίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ερχόντας επί την Λίου Τζίση μιλώντας φως του Θεϊνών, μιλώμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, Αγάπη όσα υπάρχει και ρίχνει στη γη σε χωρές της Υιού, Υιέ Θεού ζωήν.

0: Καθολικής πρώτης επιστολής Πέτρου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι, Σοφία, πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, ο κατά το πολύ αυτού έλεος αναγεννήσας ημάς εις ελπίδα ζώσαν, διαναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτων και αμίαντων και αμάραντων, τεθυρημένην εν ουράνης εις ημάς τους εν δυνάμει Θεού φρουρουμένους δια πίστεως, η σωτηρίαν ετοίμην αποκαλύφθην εν καιρό εσχάτων, ενώ αγαλιάστε ο λίγον άρτη ιδέων εστί λυπηθέντες εν ποικίλης πειρασμής, ή να το δοκίμιον ημών της πίστεως πολύτιμιότερον χρυσίου του άλλου πολυμένου, διαπυρώζε δοκιμαζομένου, ευρεθείς έπαινον και τιμήν και δόξαν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού. Ο νουκιδότες αγαπάτε, ίσον άρτιμοι ορώντες πιστεύοντες δε αγαλιάστε χαρά ανεκλαλήτων και δε δοξασμένοι, κομιζόμενοι το τέλος της πίστεως ημών, σωτηρία ψυχών. Καθολικής πρώτης επιστολής Πέτρου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομεν, Σοφία, πρόσχομεν.
0: Αγαπητοί, αναζωσάμενοι τα σωσφίες της διενείας ημών, νύφοντες τελείως ελπίσατε επί την φερωμένην ημίν χάριν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού, ως τέκνα υπακοής, μη σχηματοζόμενοι τες πρώτερον εν τη αγνία ημών επιθυμίες, αλλά τον καλέσαντα ημάς Άγιον, και αυτοί Άγιοι εν πάση αποστροφή γεννήθητε, διότι γέγραπτε Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί, και η Πατέρα επικαλείστε τον απροσωπολήπτος κρίνοντα κατά το εκάστου έργον, εν φόβοτον της παρικίας ημών χρόνων αναστράφητε, ειδότες, ότι ούφθαρτης αργυρίο ή χρυσίου ελυτρώθητε εκ της ματέας ημών αναστροφής, Πάτρο παραδότου, αλλά τιμίω αίματι, ως αμνό αμόμου και ασπύλου Χριστού. Προς τιμόθεων δευτέρα επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομεν, Σοφία, πρόσχομεν.
0: Τέκνον τιμόθε, διαμαρτύρομαι εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, του μέλλοντος κρινιζώντας και νεκρού, κατά την επιφάνειαν αυτού και την βασιλείαν αυτού, κήρυξον των λόγων, επίστηθη ευχαίρωσε και ακέρος, έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον, εν πάση μακροθυμία και διδάχει. Έστε γαρ καιρός, ότε της υγιένουσης διδασκάλιες ούκαν έξονται, αλλά κατά τας επιθυμίας τας ιδίας εαυτής επισερεύσους οι διδασκάλους, κνηθόμενοι την ακοήν και από μέν της αληθείας την ακοήν αποστρέψουσι, επί δε τους μύθους εκτραπήσονται. Σι δεν είφε εν πάση κακοπάθησον έργων ποιήσων Ευαγγελιστού, την διακονίαν σου πληροφόρησον. Εγώ γαρ ήδης πένδομαι και ο καιρός της εμείς αναλύσεως εφέστηκε, τον αγώνα των καλών ηγώνης με τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρηκαν. Λοιπόν απέκειται μοιό της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσει μοιό Κύριος εν εκείνη τη ημέρα ο δικαίος κριτής, ου μόνον δε μη αλλά και πάση της ηγαπικώσει την επιφάνειαν αυτού. Εν την πρώτη μη απολογία ουδείς μη συμπαρεγένετο, αλλά πάντες με εγκατέλειπον μη αυτής λογιστή. Ο δε Κύριος μη παρέστη και ενε δυνάμωσέ με, ή να διέ μου το κήρυγμα πληροφορηθεί και ακούσει πάντα τα έθνη, και ερίστην εξ στόματος λέοντος, και ρισετέ με ο Κύριος από παντός έργου πονηρού, και σώσει την βασιλεία

καταξίωσαν Κύριε Δίας όλα τα άρθρα, πάντα τους φυλάχτηνα ημάς. Ευλογητώσαι Κύριε ο Θεός, το Πατερό ημών και δετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου στις όλες αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος από εμάς καθάπερ, λεπίσαμε να επισέ. Ευλογητώσαι Κύριε, διδαξόμα τα δικαιώματά Σου, ευλογητώσαι Δέσποτα. Συνέχισόμα τα δικαιώματά Σου, ευλογητώσαι Άγιε, πότε σώμα της δικαιώμασή Σου. Κύριε, προλεώσου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδης. Συ πρέπει, ένωση πρέπει, ύμνωση δόξα πρέπει, το Πατρίχη, το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νίδια ίχια στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: ελεύθερα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου και Πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Λεόμεθα υπέρ ελέος, Κύριε της σωτηρίας, συγχωρήσεως και εφέσεως των αμαρτιών, τον δούλο του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, το μοναζουσόν εν τη Αγία Μονή ταύτη, πάντων των ευλαβών προσκυνητών, συνδρομητών και ευχαιρωτών της Αγίας Μονής ταύτης, έτη δεύτη τον δούλο του Θεού, ειρηναίου και οικογενείας Χρήστου, Ιερουσαλήμ, Χρυσούλας και οικογενείας.

0: υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνή της δύσεως ημών των αμαρτωλών, και ελέησε ημάς.
1: Και ελέησον.
0: Και πάκουσον ημών ο Θεός, ο πυρημών, και ελπής πάντων το περάτων της γης, την θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος γεννή μη δέσποτα, έπειτες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.

0: σπουδές πίνησιμο Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων ηγεσίες των Τιμίου Εδόξου προφή του Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου των Αγίων Εδόξων και Παναθήμων Αποστόλων των Εναγίης Πατέρων Τιμών Μεγάλων Ιερακό και Οικουμενικών Διδασκάλων Βασιλεί του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου το Λίμωνος Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου Σπυρίδων στην Ιθούντος, στην Εκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου Τροπεοπόλου Δημητρίου του Μυροβλήτου Θεοδόρου του Πύρονος και του Σλαβιλάτου των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Καρολάμπους και Ελευθερίου των Οσίων και Θεοπόρων Μετεωρημών των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου των Πρώτων Κορυφαίων ό,τι μνήμην εορτάσουν και πάνω στον Αγίο και πρόσδεκτον πίσω την δέση ημών δόδησε μην την άφεση των παρατομάτων ημών
1: Αμήν
0: σκέπωσον ημάς εν τη σκέπη

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ευλογήσας πέντε άλλους εν κρίμω και εξ αυτών πεντάχης χιλίος άνδρας κορτάσας αυτός, ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύντων, τον ίνων και το έλεο και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Μονητά αυτή στον κόσμο σάρματα και στους οίκους των προσφερών τα δώρα ταύτα και επιτελούντων την Αγία Νεορτήν ταύτη και τους εξ αυτών καταλαμβάντος πιστούς δούλους σου αγίωσον. Ότι σύ ο ευλογώ και αγιάζω τα σήματα, Χριστέ ο Θεός ημών,

0: Σπόδουλον σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι τον Ιωφθαλμίου μου το σωτηριών σου ετοίμασας, κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνας Λέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνας Λέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνας Λέσον ημάς. Δόξα Πατρί, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και έγκυς ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, κυριαλλάς τ' αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και Αγίας της ασθενείας ημών. Ένα και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και έγκυς ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτρι μόνο εξ ουρανής Αγίας, θείο το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου και εγγυηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούς σου δώσε μην σήμερον και άφησε μην τον θλήματα ημών. Ως κι εμείς αφίεμεν σε οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση ημάς πειρασμών. Αλλά ρίξε ημάς από ό,τι μονέω.

0: ευλογία Κυρίου και Έλεος αυτού έλθει εφημάς δι' αυτού χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και από τον πίστην των ευσεβών και δόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Εκκλησία χώρα από την Μητροπόλη και Ιεράμονη ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Περαγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδία θόρος θεολόγων και κούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνει.
0: Δόξωσε ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξες.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νυν και αεί και σώνας τον αραμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά, Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Πανακράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επορενείων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Εδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Του Αγίου ενδόξουν ο μάρτυρος Γεωργίου του Ένιωνιν Σαθλίσαντος προστάτου και πολιούχου της πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων ενδόξων μυροφόρων γυναικών και του Αγίου ενδόξου πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου των Πρώτων Κορυφαίων, όν τη μνήμη εορτάζομαι και πάντως τον Αγίον ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός τη φιλάνθρωπος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Αθανασίου.
2: Η εβδομάδα του Ευαγγελιστού Ματθαίου. Θα ήθελα μαζί ή ακόμα με τη σκέψη μας να φέρουμε τύπου βονοπλαγιά. Ο λαός διψάει και όσο ακούει άλλο τόσο λαχταράει και θέλει πραγματικά να μην χωρίσει από κοντά από τον Χριστό. Είδε, λέει, τον όχλο και σπλαχνίστη. Με τέτοια δίψα, με τέτοια θυσία που έκαναν για να μπορέσουν πράγματα να πλησιάσουν και ακόμα και με κινδύνους, γιατί οι αρχές και οι εξουσίες που δεν ήθελαν να δεχθούν τον Χριστό ότι είναι Θεός, εκείνοι είπανε όποιος θα τον δει Χριστό θα τον αφορήσουν. Αλλά ο λαός όμως είχε τέτοια δίψα, έβρισκε τέτοια ανακούφιση, έβρισκε τέτοια ευτυχία, έβρισκε τέτοια δύναμη, την οποία τι, δεν μετριέται, δεν ζυγίζεται, μόνο εκείνος που τη ζει μπορεί να γίνει. Δηλαδή ανανεώνονταν εσωτερικά. Σήμερα λιγάκι είμαι σε άνθρωποι, λιγάκι πάρα πολύ είμαι σε άνθρωποι. Κοιτάμε λοιπόν, να ικανοποιήσουν αυτό που λέγεται σαρκείο. Ανεκανοποίητο αυτό είναι. Ας δώσω μεγαλύτερη προσοχή στον πνευματικό μας άνθρωπο που δεν θέλει υλικά πράγματα να φάει. Θέλει μόνο να πιστεύεις και να κάνεις κάτι σπράκια τον άλλον. Αυτή είναι η πνευματική τροφή που θα δώσουμε. Δηλαδή να διορθωθεί η κοινωνία καλύτερα από ό,τι βαδίζουμε σήμερα. Σήμερα, όσο και να λέμε ότι έχουμε προδεδομένη κοινωνία, δυστυχώς, όχι προδεδομένη δεν έχουμε, ατρογόμαστε και χαιρόμαστε να βλέπουμε θύματα. Χαιρόμαστε ακόμα να κάνουμε και πολέμους. Χαιρόμαστε ακόμα και να μολύνουμε φαγητά. Χαιρόμαστε ακόμα πάρα πολλά πράγματα, τα οποία είναι παραφροσύνη και μόνο και τίποτα. Είδε λοιπόν τους όχλους με τέτοια δίψα, με τέτοια λαχτάρα, και οπωσδήποτε τότε και οι μαθητές προβλημάτιστηκαν. Κύριε, πες τους να φύγουν. Πες τους να πάνε σε όποιο χωριό ή σε όποιο ακόμα σπίτι που να αγοράσουν κάτι. Να πάρουν ψωμί να ζήσουν, να φάνε. Και ο Χριστός τους είπε, όχι, θα τους δώσετε εσείς να φάνε. Δεν έχουμε εμείς. Έχουμε μόνο 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Όπου υπάρχει ευλογία, δεν λείπει, δεν απουσιάζει τον πάρη να είναι γεμάτο. Όπου υπάρχει πραγματική εμπιστοσύνη στον Θεό και όλα αυτά είναι πραγματικά με θυσία προς τον συνάνθρωπο, για μένα είναι σίγουρο ότι δει. Ούτε θα πεινάσει αυτός ο άνθρωπος, ούτε ακόμα τι, θα δυστυχήσει. Θα είναι πάρα πολύ πιο καλύτερα από ότι νομίζουμε εμείς ότι εξασφαλιζόμαστε με διάφορα υλικά πράγματα. Τα οποία τελικά πράγματα που σέκουν. Πόσα νομίσματα έχουν αχρηστεί επί των ημερών σας από τα βαριά νομίσματα Γεωργίου Σταύρου. Και βάλει και βάλει και βάλει μέχρι τώρα. Και τότε μας έγινε η δραχμή του χιλιάρικου κατ' Σταύρου. Και σε λίγο θα το καταργήσουμε. Δηλαδή, άρα στηριζόμαστε σε αυτά που θα καταργηθούν από πάλι από εμάς. Και δεν στηριζόμαστε στην πίστη στο Θεό και στην πραγματική συμπεριφορά καλή με τον συνάνθρωπο. Αυτό είναι η δύναμη. Δεν είναι η δύναμη στα όπλα. Δεν είναι η δύναμη στη διπλωματία. Δεν είναι η δύναμη στο βάρβαρο. Φόβο έχουν και τα κάνουν αυτά. Κοινός που ξέρει και αγαπάει. Κοινός που, δηλαδή που ξέρει πραγματικά και ζυγίζει τον εαυτό του ότι αυτό πρέπει να γίνει για καλύτερο, δεν έχει φόβο. Δεν λυγίζει. Και παραδείγματι, γιορτάζουμε Μαρία Μαγδαληνή σήμερα, αυτή ήξερε ότι είναι φαντάρικη. Και όταν τα φαντάρικη, και το της. Δεν φοβόταν καθόλου. απασχολούνται μόνο ότι πώς θα αποκυλήσουμε τον λίθο. Πώς θα κουνήσουμε το, δηλαδή, μια πέτρα μεγάλη που θα να πάρουμε. Βλέπουμε ότι πόσο δύναμη αντλεί ο άνθρωπος όταν πιστεύει. Σέβεται, δεν μάχεται, δεν είναι εκείνος ο οποίος θέλει το, δηλαδή, να δει τον άνθρωπο κατώτερο, γιατί ο άνθρωπος έχει μια αξία. Όποιος και να είναι, όποια φίλη και αν είναι, από οπουδήποτε και αν είναι, είναι δημιούργημα, δεν είναι πρόσταγμα. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται. Δώτε λοιπόν εσείς να πάρετε. Αυτά έχουμε. Βάλτε τους ανθρώπους να καθίσουν και αλλού μάλιστα και σε άλλο θαύμα που έχει γίνει. Κάντε να κάνουν δηλαδή ένα στρογγυλό πράγμα γύρω γύρω απάνω στο χόρτο και εσείς να μοιράσετε. Μοίραζα, δεν τελειώνα. Μέχρι που έφαγαν όλοι. Περίπου 5.000 άτομα. Απίστευτο για τον άπιστο. Πιστό όμως για τους πιστούς. Η γραφή είναι γραμμένη. Η γραφή είχε ανέκαθι τους εχθρούς εναντίον. Και άμα θα ήταν κάτι άλλο αντίθετο θα το πολεμούσαν. Παρερμηνίες θέλουν να δώσουν. Άλλα απόκριφα δείχνουν ότι θέλουν να βγάλουν. Είναι πάρα πολλά πράγματα και πόσες φορές διαβάστηκε πραγματικά και η γραφή, αλλά πολύ πιο πολύ η πίστη μας. Αλλά η πίστη δεν πάθει τίποτα. Θα το πω και πάλι ότι ο ήλιος με φτήματα δεν σβήνει. Φτήματα προς τον ήλιο είναι η ανθρώπινη βλαστημία κατά του Θεού. Αλίμον από μένα, από τον καθένα μας, όταν τι παρανομούμε και ακριβώς τι, δεν έχουμε αυτήν την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, την πίστη που έχουμε, δηλαδή που θα αντλήσουμε τη δύναμη και την αγάπη που θα την διοχετεύσουμε στον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν, έδωσε, έφαγαν και εδώ λιγάκι θα παρακαλέσω. Όλες οι νοικοκυρές και μανάδες και από οπουδήποτε, η τσιγκουνιά απαγορεύεται, η οικονομία όσο επιβάλλεται. Η οικονομία επιβάλλεται. Ναι. Με το σπαταλάμα αν έχουμε ξεστό βάλει ψωμί, γιατί ξέρω πόσα πράγματα άλλα που είναι τύπου μάτια, τι τίποτα άλλο. Γιατί, μάστε τα περισσεύματα του ψωμί. Μάστε τα περισσεύματα. Πλουσιοπάρα κράτα άδωσε να πάρει. Άρα, βεβαίως η αγάπη δεν έχει, αλλά η τσιγκουνιά που δείχνει το θέμα για μένα, το θέμα για εκείνον, αυτή είναι η συγκονιά δίχως να έχουμε την εμπιστοσύνη στο Θεό ότι τι, θα δώσω πραγματικά με την καρδιά μου 5, θα λάβω 10 από το Θεό. Πώς θα το λάβω, Κύριο γνωρίζει. Όσοι το ζούνε μπορούν να το πω. Όσοι δεν το ζούμε, ασφαλώς θα πούμε έτσι είναι, αλλά δεν ξέρω. Τα πράγματα όμως είναι καθαρά ότι η πίστη όταν έχει ζωντάνη, όταν έχει έμπρακτη η πίστη, γίνεται αγάπη, γίνεται θυσία, γίνεται προς σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος είναι τι, επίγειος άγγελος. Επίγειος άγγελος είναι. Και αυτός θα μας δικάσει άλλο. Όχι ήθελα γιατί ήθελα να μας δικάσει. Θα πω εγώ, έτσι ήταν σε μια εποχή, Χριστέ μου, που είχε πει ένα, που είχε και θα πει και εκείνος, και εγώ ζούσα τότε και πέρα. Δηλαδή, μόνοι μας θα έχουμε αυτό το κονδύλι. Και μόνοι μας θα κατεβάσουμε τα μούτρα και θα πάμε δεξιά και αριστερά, γιατί αν μισώ, αν κατηγορώ, αν συκοφαντώ, αν κουτσομπολεύω, αν αδικώ, αν τόσα πράγματα παρόμοια που... Δηλαδή που κάνουμε, που τα λέμε τι, ότι είμαστε και προδεμένοι. Εν ονόματι της μόδας, εν ονόματι τα πάντα όλα. Δηλαδή, βάλαμε δόγμα στην κάθε σύγχρονη μόδα που οι αχόρταγοι εκείνοι που, λοιπόν, που προωθούν τις μόδες, δεν προτείνουν. Και γι' αυτό κάθε λίγο και λιγάκι και μας βλέπεις να είμαστε δίκοι. Και θα δείτε σε λίγο, τα παλιά τα ρούχα θα βγουν για μόδα. Θα το δείτε. Και θα τα αγοράσουμε τριπλάσια από ό,τι είχε κάποιο καινούργιο. Και τι θα είναι στην ώρα. Αυτός ο παρασυρμός, αυτή η αφέλειά μας, αυτή η αιχμαλωσία που τους δίνουμε λαβή σε αυτούς των ανθρώπων, νομίζω ότι είμαστε σύμμαχοι τους. Δεν χρειάζεται. Γι' αυτό λοιπόν, μάστε τα περισσεύματα, σου λέει. και γέμισαν 12 κοφίνια. Και εκεί όμως τι έγινε τώρα? Κεντρήθηκε λιγάκι η επιθυμία των Αποστόλων, γιατί βεβαίως δεν το έχει σήμερα ο Βενιστής Ματθαίος και σε άλλο ένα θαύμα πάλι. Τι ήρθε η ιδέα, αφού θαύματα κάνει, ο λαός τον λαχταράει, ο λαός είπε να τον κάνουν βασιλιά, να είμαστε κι εμείς κοντά του. Μόλις κεντρήθηκε αυτή η κοσμική, κοσμικότατη, εωσφορική ιδέα, να χωελαμέσουν να μπορέσουν να ποτεί. Δηλαδή δεν αξίζει ο κάθε άνθρωπος να φάει ένα κομμάτι ψωμί παραδείγματι. Πρέπει να έχει μέσον. Και ποιος το έδωσε το μέσον αυτού? Ας ρωτηθούμε και ας προβληματιστούμε. Τα πράγματα δεν είναι όπως ακριβώς. Για μένα σας έχω πει, δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Ιδεολόγια άτομα είναι. Ιδεολογίες όχι. Συμφέροντα. Και βρίσκουν ανθρώπους. Άλλους βοηθάνε από λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Ανάβουν και καυγά. Και τώρα βεβαίως, όταν προηγούν και οι εκλογές, έχουν μια επερέμβαση μεταξύ του. Και σε λίγο θα φάνε και θα πιούν. Όταν είναι αύξηστη βολή, μάλλον καμιά φορά για τον εαυτό του. Γιατί δεν είναι τότε ιδεολογίες. Πάρα πολλά άλλα πράγματα. Όχι αυτός, που σε πολλά πράγματα. Μας χρειάζεται να καταλάβουμε. Όπου θέλεις να είσαι άνθρωπέ μου. Όχι με μίσος, ούτε με πάθος, αλλά με ευθύνη αυτό που θα δώσεις. Τη δύναμη του σταυρού που θα δώσεις. Αλλά είσαι και υπεύθυνος, συνυπεύθυνος κι εσύ. Και έχεις το δικαίωμα να πεις, εγώ σας έδωσα μια δύναμη. Αυτή η αδικία δεν μ' αρέσει. Έχουν ή περιμένουν να κάνουν ρουσφέ να μας κάνουν. Γι' αυτό λοιπόν να δείτε πώς συνεργαζόμαστε με τις παρανομίες. Και από εκεί και πέρα ύστερα τα μικρά κράτη υφωτάζονται στους μεγάλους καχαρίες. Εντολή, μπαμ μπαμ. Ορκίστηκε την άλλη μέρα το πρωί με τι. Τα Σκόπια ότι ονομάζεται τη Μακεδονία. Πάνε να πληγηθούμε εμείς. Που το είπε. Τσουράκια είμαστε τώρα. Έχουμε ή δεν έχουμε έθνος. Έχουμε ή δεν έχουμε τι. Ακόμα και πολιτισμό. Γιατί είμαστε τόσο εχμάλωτοι? Όχι εκεί μόνο. Παιδί σας έζησα και τον εμφύλιο, ξέρετε λέω. Αυτό δεν μπορώ ποτέ να το πιστέψω αυτό που γίνεται. Αλλά όλες αυτές οι προπαγάνδες, όλες αυτές οι ψευτοπροσωπίδες. Για να μπορέσουν να κάνουν, να υποδολώσουν τον λόγο. Κάσε και παρακάτω και παραπάνω πολύ. Και όπου περνάνε αυτοί, επαναλαμβάνω, οι ψευτοσύμμαχοι και φεύγουν, αφήνουν το μικρόβιο που λέγεται της διχόνοιας, του εμφυλίου. Παρατηρήστε τα εσείς και θα τα δείτε μόνοι σας. Γι' αυτό λοιπόν, μόλις κεντρήθηκε αυτή η ιδέα στους Αποστόλους, μπροστά της λέει, μπάτε στη βάρκα και να φύγετε. Κι εγώ, σιγά σιγά, θα απολύσω το λόγο να πάει στο σπίτι, να πάει δεξιά και αριστερά. Για μένα είναι, έχει τη φροντίδα του. Εμπιστεύομαι εγώ. Θέλω πραγματικά. Κάνω το βήμα που πρέπει να κάνω. Ή εκμεταλλεύομαι τον πόνο και τη χαρά των άλλων. Ή εκμεταλλεύομαι ακόμα και την απλότητα και πάρα πολλά πράγματα ότι να μπορέσω να επικρατήσω, να ζήσω εγώ και να πεθάνω. Δούλεψε με κακομοίρη και να μην γίνω σαν και σένα. Και το πάμε. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Αυτή είναι η πρόοδο της κοινωνίας. Αυτά τα πράγματα είναι. Να βγούμε στο παζάρι, να βγούμε στην πρασία, πώς το κάνεις και πώς τι κάνεις, δηλαδή πώς αξίζεις. Δεν καταλαβαίνω. Εσείς που έχετε διαβάσει βιβλία. Υπήρχε καμιά φορά τέτοιο πολιτισμό. Αν υπήρχε θα ήταν τι. Εκτός νόμου. Εκτός νόμου. Μα εμείς λέει έχουμε νόμο. Και έχουμε ακόμα και θεϊκό νόμο που λέμε. Γιατί και εμείς ακόμα και οι ρασοφόροι που τα πράγματα αυτά, όσες αδιαφορίες δεν έχουμε για αυτή τη στιγμή όταν πεινάει ο άλλος, δυστυχάει ο άλλος, δεν έχει νερό για ποτήρι, νερό, καθαρό νερό θα πιαστούμε στον πόλεμο αν είναι μια μέρα των ημερών. Θα έχουμε μολύνει τα πάντα και το άσπρο κέρδος. Όλα αυτά τα πράγματα έτσι γίνονται. Και θα ρίξω το βάρος ότι φταίω λόγος. Για να μπορέσει να σκύψει το κεφάλι και να μην μιλάει. Όχι. Το ανάστημα θα το σηκώσεις και θα το σηκώσω με την πράξη μου. Όχι με λόγια, ούτε με όπλα, μόνο με την πράξη. Αν θα είσαι σωστός, με ελέγχεις. Όποια θέση και αν έχει ο καθένας, ελέγχεται από μια πράξη καλή που είναι ο πιο απλός άνθρωπος. Και όταν ελέγχεις με την πράξη, τα πάντα είστε τι, υποτάσσονται. Και οπωσδήποτε η πράξη δεν θα είναι μόνο ο άνθρωπος, αλλά είναι και η χάρη του Θεού που θα ενεργήσει. Λάτε λοιπόν, στο χέρι μας είναι. Και θέλω μόνο ένα πράγμα. Μην συναγωνιζόμαστε να τρέξουμε στον κατήφορο για να πάρουμε μόδες. Υπερκατανάλωση. Τα πάντα όλα. Τι χρωστάει το παιδάκι σου να σου ζήσει πάνω μου? Τι χρωστάει το παιδάκι μου, ότι γεννήθηκε χρωστάει 20.000 ευρώ. Τι χρωστάει το παιδί, πρώτο γεννηθεί. Αυτή είναι η σπατάλη δική μου. Η σπατάλη δική μου. Το παιδί μόλις γεννιέται χρωστάει 20.000, παρακαλώ. Πώς θα το εξοφλήσει αυτό σαν. Αν δεν δω τι θα κάνει. Πώς θα δοθεί. Δηλαδή θα πουληθεί, θα αποτελέψει. Και αυτά συνέχεια αυξάνονται. Γι' αυτό λοιπόν, μας χρειάζεται να συνέλθω και να συνέλθω. Κλήρος και ως αρχές και εξουσίες πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε πραγματικά, να δώσουμε το παράδειγμα και όχι λόγια θεωρία που σου λέω τόση ώρα. Πράξεις μπορώ να κάνω. Ζωή πραγματικά τέτοια μπορώ να ζήσω. Τότε πραγματικά βρισκόμαστε τι? Μέσα σε αυτό που λέγεται ορθόδοξο πίμνιο. Γιατί σήμερα αυτή τη δύναμη της πίστεως θέλω να την νοθρέψουν, να φτιάξουν τον οικουμενισμό. Ναι, σας είπα, διαβάστε λίγο του κρέτη γράμματα. Βενέδικτος. Το λέω. Βενέδικτος. Βάστε λίγο του Β, του 2, προσθέσετε τα όλα εσείς λίγα που ξέρετε και θα δείτε τι θα βρείτε από κάτω. Ποιο θα βρείτε. Άλλοι θα τα πούμε πάλι τι θα βρείτε. Έτσι. Λοιπόν, θέλουν να μας υποτάξουν κάτω από αιρέσεις. Κάτω από ότι σαν μια ιδέα, σαν μια ιδεολογία πίστεως. Όχι πίστη αληθινή, σαν μια ιδεολογία πίστεως. Όπως είναι τα κόμματα, όπως είναι ιδεολογίες, να είναι και μια πίστη έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, προς τα εκεί μας οδηγούν. Στο χέρι μας είμαστε, τι να κάνουμε. Να μπορέσω πραγματικά να κρατήσω την πίστη, να αρχίσω πραγματικά να κρατηθώ και να μην αρχίσω συντηγέ. Μου ήρθαν δύο Αύγουστος. Γιορτή της πατάτας, γιορτή της ντομάτας, γιορτή της σαρδέλας, γιορτή της πέστρας, γιατί να μεταπώ εκδήλους παραδείγματι, γιατί να το βάλω τον Αύγουστο που έχουμε πραγματικά και την νηστεία και δυο μεγάλες γιορτές. Για να δείτε πόσο ακριβώς είναι οι μόνοι μας, παίρνουμε τον χορό του ζωολόγου, αντί να πάμε λοιπόν, για τη σωτηρία, πάμε για τον χάρο. Γι' αυτό λοιπόν, δάτε αδέρφια, μπορούμε να αντιδράσουμε. Είπα όχι με πόλεμο, ούτε με μίσος, ότι ακριβώς με την πράξη. Και τι, δεν μπορεί να σε ελέγξει κανένας την πράξη. Κάρβο να του βάλεις αναμένα μέσα του. Του φέρεις γύρα πραγματικά. Αλλά να είμαι πραγματικά σωστός και σαν παπάς και σαν δεσπότης και σαν χριστιανός και σαν ορθόδοξος, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις καταστάσεις, αυτόν τον σκουθαδισμό του κυκαιώνος πραγματικά. Δηλαδή, μην λέμε ότι έχουμε πρόοδος όταν υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι υπό πόλεμο των πολλών. Όταν είναι

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

Άγιος Απόστολος Πέτρος ήταν από γένος εβραϊκό, από τη μικρή Βηθσταϊδά. Καταγόταν από τη φυλή του Σιμεών, ο δε πατέρας του ονομαζόταν Ιωνάς. Αδελφός του ήταν ο γνωστός Απόστολος Ανδρέας, ο οποίος ήταν και αυτός ένας από τους δώδεκα, λεγόμενος δε Πρωτόκλητος, καθώς ο πρώτος αυτός κλήθηκε από τον Χριστό στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Από αυτούς λοιπόν τους δύο αδελφούς, ο μεν Πέτρος έλαβε γυναίκα τη θυγατέρα του Αριστοβούλου, ο οποίος ήταν αδελφός του Αποστόλου Βαρνάβα και γέννησε ένα γιο και μια θυγατέρα. Ο δε Ανδρέας αγάπησε την Παρθενία. Επειδή ο Τίμιος πρόδρομος Ιωάννης κήρυτε τις μέρες εκείνες στη μετάνοια, προσήλθε σε αυτόν και έγινε μαθητής του. Όταν δε ο πρόδρομος βάπτισε τον Χριστό και είπε γι' αυτόν ότι ήταν μεγαλύτερος από τον εαυτό του, άκουσε αυτά ο Ανδρέας και αφού άφησε τον Ιωάννη, πήγε και έγινε μαθητής του Χριστού. Μετά μερικές μέρες βρήκε τον αδελφό του Πέτρο και του είπε: «Βρήκαμε τον Μεσσία, εκείνο τον Χριστό, τον οποίο προκατήγγελαν οι προφήτες». Αφού ο Απόστολος Ανδρέας είπε αυτά στον αδελφό του, τον πήρε και τον οδήγησε στο Χριστό. Ο Κύριος δε, βλέποντας τον Πέτρο, είπε: «Συ είσαι ο Σίμων, ο Υιός του Ιωνά, συ θα ονομαστείς Κυφάς, το οποίο ερμηνεύεται Πέτρος». Από τότε λοιπόν ο Απόστολος αυτός έμεινε μαζί με τον Χριστό, αφού με προθυμία άφησε το σπίτι του και τις συγχύσεις του κόσμου. Γι' αυτό ο Κύριος προσέθεσε: «Συ είσαι Πέτρος και σε αυτή την πέτρα τη δική σου, δηλαδή την ομολογία σου, θα στερεώσω την εκκλησία μου και οι πύλες του Άδου, δηλαδή τα στόματα των αιρετικών, δεν θα μπορέσουν να την κατακριμνήσουν και θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών και ό,τι λύσει στη γη θα είναι λυμένο και στους ουρανούς». Αυτός ο Απόστολος περπάτησε πάνω στη θάλασσα, καθώς διηγείται ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Αυτός αξιώθηκε και είδε και το φως της Θείας Μεταμορφώσεως και άκουσε την πατρική φωνή. Και άλλα πολλά διηγείται το Ιερό Ευαγγέλιο για αυτόν, τα οποία για λόγους συντομίας αφήνουμε. Μετά την Ανάσταση του Χριστού, με προτροπή δική του έγινε η εκλογή του Ματθαία και αναπληρώθηκε ο αριθμός των 12 Αποστόλων. Από το λόγο του κατά την Πεντηκοστή πίστευσαν 3.000 άνδρες, καθώς το γράφει ο θείος Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων. Αυτός γιάτρεψε τον εγγενετή σχολό, ο οποίος κοίτονταν στη θύρα του ιερού, τη λεγόμενη Ωραία. Αυτός και τον Ανανία και τη γυναίκα του Σαπφύρα παρέδωσε σε παράδοξο θάνατο, διότι κράτησαν κρυφά χρήματα από εκείνα τα οποία αφιέρωσαν στον Θεό. Αυτός ο Απόστολος Πέτρος πρώτος κήρυξε και το Πνεύμα το Άγιο, Θεό αληθινό και καρδιογνώστη, αλλά και πολλοί ασθενείς γιατρεύτηκαν κάτω από τη σκιά του σώματός του. Αυτός και στην πόλη Λίδα θεράπευσε κάποιο χωρό άνθρωπο, Ενέα λεγόμενο. Αυτός ανάστησε και τη φιλόπτωχο Ταβιθά, η οποία πέθανε στην πόλη Ιώπη. Αυτός και στην Κεσάρια του Στράτονος βάπτισε τον εκατόνταρχο Κορνήλιο, που ήταν πριν ειδωλολάτρης. Αυτός άνοιξε και στα έθνη την θύρα της πίστεως, με το να διδάξει ότι δεν αποστρέφεται ο Θεός, ούτε Εβραίο ούτε Εθνικό, ο οποίος θέλει να μετανοήσει. Αυτός και από τον βασιλέα Ηρώδη, τον επικαλούμενο Αγρίπα, δέθηκε με αλυσίδες, ρίχτηκε στη φυλακή και έμελε να θανατωθεί, αλλά άγγελος Κυρίου τη νύχτα τον έβγαλε από εκεί και έτσι τον γλίτωσε. Μετά από αυτά, επειδή ο Σίμων ο Μάγος πλανούσε με τις μαγείες του τους ανθρώπους να μην πιστεύουν στο Χριστό ότι είναι Θεός αληθινός, περιήλθε ο Απόστολος αυτός όλες τις πόλεις της λεγόμενης Κύλης Συρίας, διδάσκοντας τον Χριστό Θεό αληθινό. Όταν ο Απόστολος πήγε στην Αντιόχεια της Συρίας και δίδασκε το λαό, πήγε και ο Σίμων ο Μάγος εκεί
για να πλανήσει εκείνους που είχαν πιστεύσει. Οι χριστιανοί που είχαν πιστεύσει στο κήρυγμα του Αποστόλου κινήθηκαν εναντίον του για τις πολλές του μαγείες. Φοβήθηκε ο Σίμων το λαό, επειδή δε και ο αυτοκράτορας της Ρώμης Κλάδιος είχε στείλει στρατιώτες και ζητούσε να τον συλλάβει, έφυγε και πήγε στις πόλεις της Ιουδαίας, όπου πλανώντας δίδασκε και έλεγε τον εαυτό του Θεό. Ο δε Απόστολος Πέτρος έμεινε αρκετό καιρό στην Αντιόχεια, έκανε πολλά θαύματα εις δόξα του Κυρίου Ιησού, χειροτώνησε δε και δύο επισκόπους, τον Μαρκιανό και τον Μπακράτιο, και τους έστειλε στο νησί της Σικελίας, τον μεν Μαρκιανό στην πόλη Σιρακούσες, τον δε Πανκράτιο στο Ταυρομένιο. Από την Αντιόχεια πήγε στα Τίανα, που είναι στα σύνορα της Καπαδοκίας, και από εκεί πήγε στην Άγκυρα της Γαλατίας. Εκεί ανέστησε νεκρό με την προσευχή του, βάπτισε πολλούς, έκτισε εκκλησία και αφού χειροτώνησε επίσκοπο, πήγε στην πόλη Σινόπη της Μαύρης Θαλάσσης. Στην πόλη αυτή λέγεται ότι πήγε και ο Άγιος Ανδρέας, ο Απόστολος, για να δει τον αδελφό του. Μέχρι σήμερα δε δείχνουν δύο θρόνους μαρμάρινους, τους οποίους έχουν σε μεγάλη τιμή, στους οποίους λένε ότι κάθισαν οι Θείοι Απόστολοι Πέτρος και Ανδρέας και δίδασκαν το λαό. Από τη Σινόπη ο Απόστολος Πέτρος πήγε στην Αμάσια, έπειτα στη Γάγκρα και από εκεί στην Κλαβδιούπολη, την ονομαζομένη της Ονοριάδος, και από εκεί πήγε στην Οικομίδια και μετά στην Νίκαια. Επειδή δε πλησίαζε η εορτή του Πάσχα, θέλησε ο Απόστολος κατά την εορτή αυτή να βρεθεί στα Ιεροσόλυμα. Έτσι αναχώρησε από την Νίκαια και περνώντας τις πόλεις της Καπαδοκίας και της Συρίας, πάλι επέστρεψε στην Αντιόχεια. Από εκεί πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου συναντήθηκε με τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος είχε τρίτο χρόνο αφότου ήλθε στη Θεογνωσία. Αυτό το μαρτυρεί ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος γράφει στην προς Γαλάτας επιστολή του. Έπειτα, μετά έτη τρία, ανήλθον εις Ιεροσόλυμα, ιστορήσε Πέτρον και επέμεινα προς αυτόν ημέρας 15. Εκεί λοιπόν στα Ιεροσόλυμα οι δυο αυτοί Απόστολοι και οι υπόλοιποι συνήλθαν σε σύνοδο και σύνταξαν τους ευρισκομένους 85 κανόνες τους, καθώς και τις εκκλησιαστικές διατάξεις, και μετά πάλι αποχωρίστηκαν. Και ο μεν Παύλος πήγε πάλι προς τα έθνη, διδάσκοντάς τα και οδηγώντας τα στη θεογνωσία. Ο δε Απόστολος Πέτρος πήγε και πάλι στην Αντιόχεια, αφού δε χειροτώνησε επίσκοπο τον Απόστολο Εύωδο, ένα από τους 70, πήγε στα σύνοδα, στα σύνορα της Φρυγίας. Στη συνέχεια πήγε στην Οικομίδια, όπου χειροτώνησε επίσκοπο τον Πρόχωρο, μετά δε στην Ηλιούπολη του Ελισπόντου, όπου χειροτώνησε επίσκοπο τον εκατόνταρχο Κορνήλιο, και πάλι επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα. Τότε εμφανίστηκε στον Θείο Απόστολο σε όραμα ο Κύριος και του είπε: «Σήκω Πέτρε και πήγαινε στις πόλεις της Δύσεως, διότι έχουν ανάγκη διδασκαλίας και εγώ θα είμαι μαζί σου». Κατά τις ημέρες δε εκείνες κατά τις οποίες ήταν ο Απόστολος στην Ιερουσαλήμ, έστειλε ο αυτοκράτορας της Ρώμης Κλάδιος στρατιώτες να συλλάβουν τον Σίμωνα τον Μάγο και να τον οδηγήσουν στη Ρώμη για να τον θανατώσει για τις μαγείες του. Όταν όμως τον πήγαν σε αυτόν, αντί να τον θανατώσει, τον τίμησε και τον δόξασε τόσο που του έκανε και άγαλμα, στο οποίο έγραψε «Σίμωνη Ντέο Σάνκτο», δηλαδή αυτό το είδωλο είναι του Σίμωνος του Αγίου. Τόσο πλάνησε ο Μιαρός τον βασιλέα και τους Ρωμαίους με τις μαγείες και τις θερατουργίες του, ώστε όλοι τον προσκυνούσαν ως Θεό. Μετά το όραμα που προαναφέρθηκε, ο Απόστολος Πέτρος ετοιμάστηκε αμέσως και ξεκίνησε για τη Δύση. Μετά την Αντιόχεια πήγε στην Ταρσό, την πατρίδα του Αποστόλου Παύλου, όπου χειροτώνησε επίσκοπο τον Ορκανό. Μετά πήγε στην Έφεσο, όπου χειροτώνησε επίσκοπο τον Φίγγελο, και μετά στη Σμύρνη, όπου χειροτώνησε επίσκοπο τον Απελή,
τον αδελφό του Αγίου Πολυκάρπου. Κατόπιν πήγε στη Μακεδονία και στους μεν Φιλίππους χειροτώνησε επίσκοπο τον Ολυμπά, στη δε Θεσσαλονίκη τον Ιάσονα. Μετά κατέβηκε στην Κόρινθο και χειροτώνησε επίσκοπο τον Σύλλα, στις δε Πάτρες χειροτώνησε τον Ηρωδίωνα. Κατόπιν μπήκε σε πλοίο και δια θαλάσσης έμπλευσε στη Σικελία. Εκεί τον δέχθηκε με μεγάλη τιμή ο αρχιερέας του Ταυρομενίου Παγκράτιους, βάπτισε δε εκεί τον άρχοντα Μάξιμο, τον οποίον και χειροτώνησε επίσκοπο και απέπλευσε για τη Ρώμη. Εκεί μάζευε κάθε μέρα τον λαό και τον δίδασκε να πιστεύουν στον Άγιο Τριαδικό Θεό. Έτσι έφερε πολλούς στην πίστη του Χριστού και με το Άγιο Βάπτισμα τους ελευθέρωσε από την πλάνη των ειδώλων. Βλέποντας αυτά, ο Σίμων ο Μάγος άρχισε να εναντιώνεται φανερά στη διδαχή του Αποστόλου. Μαζεύοντας τον μωρό λαό, με τη συνέργεια του διαβόλου, τους επιδείκνυε πολλά κατά φαντασία θαύματα. Ο δε Απόστολος του Χριστού, οπλισμένος με τη δύναμη του αληθινού Θεού, όλες αυτές τις τέχνες του πλάνου τις απεδείκνυε ψευδείς και φαντασιώδης. Τέλος, βλέποντας ο Σίμων ότι ενώπιον του Αποστόλου δεν ίσχυαν οι τέχνες του, επινόησε να παρακινήσει το πλήθος των Ρωμαίων να φωνεύσουν τον Πέτρο για να μπορεί εκείνος ανενόχλητος να πλανά τους ανθρώπους. Μια μέρα λοιπόν έβαλε στεφάνι από δάφνη στην κεφαλή του και έτσι ανέβηκε σε ένα ψηλό ειδωλολατρικό ναό και από εκεί είπε στο λαό: «Επειδή τόσο παραφρονήσατε και δεν πιστέψατε εμένα τον αληθινό Θεό, αλλά πιστέψατε έναν άνθρωπο ψεύτη, τον Πέτρο, γι' αυτό θα προστάξω τους αγγέλους μου να με πάρουν, να με μεταφέρουν στον επουράνιο πατέρα μου και από εκεί θα σας τιμωρήσω ως ασεβείς, επειδή δεν ακούσατε τους λόγους μου». Αφού είπε αυτά, χτύπησε τις παλάμες και άρχισε να πετά, διότι οι δαίμονες τον κρατούσαν αόρατα και φαινόταν σαν να ανέβαινε στον ουρανό. Ο λαός εντυπωσιασμένος φώναξε: «Μέγας Θεός ο Σίμων!» Ο δε Απόστολος Πέτρος, βλέποντας την πλάνη, προσευχήθηκε και είπε: «Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη αφήσεις αυτόν τον άθλιο να πράξει αυτό που θέλει, για να μην πλανηθεί ο λαός αυτός». Μετά στράφηκε προς το Σίμωνα και είπε: «Σας λέγω τους υπηρέτες του Σατανά, στο όνομα του Ιησού Χριστού, τον οποίο εγώ κηρύττω, μη το βαστάζετε πλέον, αλλά αφήστε τον μόνο στον τόπο που στέκεται». Καθώς είπε αυτά ο Απόστολος, αμέσως άφησαν οι δαίμονες τον Σίμωνα και έφυγαν. Τότε έπεσε ο ταλέπορος από το ύψος εκείνο, συντρίφθηκαν τα οστά του και την επομένη μέρα παρέδωσε τη μυαρή του ψυχή στον διάβολο με πολλούς και μεγάλους πόνους. Μετά από αυτά άλλαξε ο λαός και φώναξε: «Μέγας ο Θεός, ο υπό του Πέτρου κηρυττώμενος». Ο δε Απόστολος άρχισε να τους διδάσκει το λόγο της αλήθειας, έκανε δε και πολλά θαύματα. Στη Ρώμη έμεινε ο Πέτρος αρκετό καιρό. Αφού χειροτώνησε επίσκοπο Ρώμης τον Λίνο, πήγε στην Ταρακινή και από εκεί στο Σύρμιο της Ισπανίας, όπου χειροτώνησε επίσκοπο ένα από τους Αποστόλους τον Επενετό, και δια θαλάσσης πήγε στην Καρχιδόνα της Βορείου Αφρικής. Χειροτώνησε εκεί επίσκοπο τον Κρίσκεντα και κατόπιν πήγε στις πόλεις της Αιγύπτου και στην Αλεξάνδρεια χειροτώνησε επίσκοπο τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Μάρκο. Μετά από αυτά πήγε ο Απόστολος κατά Αποκάλυψη Θεού και πάλι στα Ιεροσόλυμα για την κοίμηση της Θεοτόκου και μετά επέστρεψε στην Αίγυπτο. Πέρασε τις πόλεις της Αφρικής και από εκεί απέπλεψε για δεύτερη φορά στη Ρώμη για να επιστηρίξει τους χριστιανούς να μένουν στην πίστη του Χριστού. Ύστερα από αρκετές μέρες πήγε στα Μεδιόλανα, το σημερινό Μιλάνο, όπου πολλούς οδήγησε στη θεογνωσία και από εκεί πήγε στην Αγγλία. Έμεινε εκεί αρκετά χρόνια, εργάστηκε ιεραποστολικά και από εκεί πήγε για τρίτη φορά στη Ρώμη για να υποστεί μαρτυρικό σταυρικό θάνατο, καθώς του είπε ο άγγελος που του παρουσιάστηκε. Τότε στη Ρώμη βασίλευε ο Νέρον
ο επίσκοπος Λίνος είχε τελευτήσει και ο Απόστολος Πέτρος χειροτώνησε αντί για αυτόν τον Άγιο Κλίμεντα. Καθώς ο Απόστολος Πέτρος δίδασκε στη Ρώμη και πολλοί προσέρχοντας την πίστη του Χριστού, πίστεψαν και δυο από τις γυναίκες του Νέρονα, επειδή δε αυτές θέλησαν να παρθενεύσουν, ο Νέρον τιμώθηκε και πρόσταξε να φωνευτεί ο Απόστολος και οι μαθητές του. Οι στρατιώτες συνέλαβαν τον Απόστολο Πέτρο, τον Κλίμεντα και πολλούς άλλους χριστιανούς και τους μεν άλλους αποκεφάλισαν, τον Κλίμεντα απέλυσαν ως συγγενή του βασιλέα, τον δε Απόστολο Πέτρο τον σταύρωσαν ανάποδα με την κεφαλή προς τα κάτω, επειδή έτσι το ζήτησε ο ίδιος. Έτσι σταυρωμένος έμεινε μια μέρα, την επομένη δε παρέδωσε στα χέρια του Θεού την Αγία και ολόφωτη ψυχή του. Ο μαθητής του και επίσκοπος Ρώμης Κλίμης ενταφίασε μεγαλόπρεπα το Άγιο του Λείψανο στον τόπο που ονομάζεται Βατικανό. Τελειώθηκε δε ο Απόστολος αυτός 34 χρόνους μετά το κοσμοσωτήριο πάθος του Χριστού. Κατά προσταγή του Αποστόλου αυτού γράφτηκε το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 10 χρόνια μετά την ανάληψη του Κυρίου. Ο ίδιος δε έγραψε 2 καθολικές επιστολές.

πατέρας του κυρίου Απόστολος Παύλος ήταν από γένος εβραϊκό, από τη φυλή του Βενιαμίν, φαρισαίος από αρχοντική οικογένεια. Πατρίδα του είχε την Ταρσό της Κιλικίας. Υπήρξε μαθητής του μεγάλου διδασκάλου των Ιουδαίων Γαμαλίλ και έγινε τέλειος γνώστης του νόμου του Μωυσέως. Ονομαζόταν πρώτα Σαούλ Ισάβλος και ζηλωτής του Μωσαϊκού νόμου, καταδίωκε σκληρά τους χριστιανούς. Συνήργησε στο φόνο του πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου. Στις πράξεις των Αποστόλων αναφέρεται ότι εκείνοι που λιθοβολούσαν τον Στέφανο άφησαν τα ενδύματά τους και τα φύλαγε ο Παύλος. Επειδή δε αυτά από άγνοια τα έκανε, γι' αυτό δεν τον άφησε ο Θεός να πολεστεί μέχρι το τέλος, αλλά ευδόκησε να τον επιστρέψει προς θεογνωσία. Ο Απόστολος αυτός, βλέποντας ότι πληθύνονταν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, όχι μόνο στην Ιερουσαλήμ αλλά και στη Δαμασκό και στις γύρω πόλεις, ζήτησε από τους αρχιερείς και διδασκάλους των Ιουδαίων επιστολή προς τους εν Δαμασκό Ιουδαίους για να οδηγούσε στα Ιεροσόλυμα δεμένους όσους έβρισκε εκεί χριστιανούς, άνδρες και γυναίκες. Πηγαίνοντας λοιπόν προς τη Δαμασκό, φως Κυρίου τον περιέλαμψε και τους μεν αισθητούς οφθαλμούς του σώματος τύφλωσε, τους δε νοητούς της ψυχής άνοιξε. Ακούστηκε δε φωνή που έλεγε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Αποκρίθηκε ο Σαύλος «Ποιος είσαι εσύ, Κύριε, ο οποίος με καλείς?» Ο Κύριος του είπε «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις. Κακό δικό σου είναι το να χτυπάς με τα πόδια σου τα αγκάθια». Αποκρίθηκε ο Σαύλος τρέμοντας «Κύριε, τι με προστάζεις να κάνω?» Ο δε Κύριος πήγαινε, του είπε, στη Δαμασκό και εκεί θα σου αποκαλυφθεί τι να κάνεις. Μετά από αυτά οδηγήθηκε χειραγωγούμενος ως τυφλός στη Δαμασκό. Εκεί δε βαπτίστηκε από τον Απόστολο Ανανία και αμέσως ανοίχθηκαν οι οφθαλμοί του. Τότε ο Απόστολος άρχισε να κηρύττει το Χριστό Θεό αληθινό. Οι δε Ιουδαίοι που ήταν στη Δαμασκό, βλέποντας την ξαφνική μεταστροφή του, θέλησαν να τον φωνεύσουν. Αλλά οι χριστιανοί νύχτα κρυφά τον κατέβασαν από τα τείχη της πόλεως με σχοινή μέσα σε καλάθι. Και ο Παύλος, αφού έτσι γλίτωσε από το θάνατο, επανήλθε στα Ιεροσόλυμα. Αλλά και εκεί κινδύνευσε και έτσι πήγε στην Κεσάρια και μετά στην Ταρσό, την πατρίδα του. Εκεί τον βρήκε ο Απόστολος Βαρνάβας, τον πήρε μαζί του και τον οδήγησε στην Αντιόχεια. Εκεί έκαναν ένα χρόνο διδάσκοντας το λαό και βαπτίζοντας. Από την Αντιόχεια οι δυο αυτοί Απόστολοι στάρθηκαν προς τους πτωχούς χριστιανούς της Ιουδαίας με αρκετά χρήματα των Αντιοχαίων για να τα μοιράσουν ως ελεημοσύνη, διότι τότε είχε γίνει μεγάλη πείνα. Από την Ιερουσαλήμ οι Απόστολοι πήγαν στη Σελεύκεια και από εκεί στη Σαλαμίνα της Κύπρου και μετά στην Πάφο, όπου ο ψευδοπροφήτης Βαρυϊσούς πλανούσε το λαό της Κύπρου, εναντιονόταν στο έργο των Αποστόλων, γι' αυτό και τυφλώθηκε κατά το λόγο των Αποστόλων. Καθώς δεν έγινε αυτό, πολλοί από τους Κυπρίους πίστευσαν στο Χριστό και ο άρχοντας της πόλεως Σέργιος. Από την Κύπρο πήγαν στην Πέργη της Παμφιλίας και από εκεί στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στην οποία ο Απόστολος Παύλος πολλούς οδήγησε στην πίστη του Χριστού. Οι Ιουδαίοι όμως τους φθόνησαν και τους έβγαλαν έξω από την πόλη, οι δε Απόστολοι αφού τίναξαν τη σκόνη από τα πόδια τους κατά την παραγγελία του Κυρίου, πήγαν στο Ικόνιο. Εκεί βάπτισαν πολλούς Ιουδαίους και ειδωλολάτρες, μεταξύ των οποίων και την πρωτομάρτυρα Θέκλα. Διώχτηκαν όμως και από εκεί και κατέφυγαν στις πόλεις της Λυκαωνίας, Λύστρα και Δέρβη. Εκεί θεράπευσε ο Παύλος κάποιον χολό από την γέννησή του, γι' αυτό και από τους ειδωλολάτρες θεωρήθηκαν θεοί. Αφού κήρυξαν το Ευαγγέλιο στην πόλη εκείνη, επέστρεψαν πάλι στο Ικόνιο και μέσω της Ατάλειας στην Αντιόχεια και αφού μάζεψαν τους χριστιανούς, διηγήθηκαν όσα έκαμνε ο Θεός μέσω αυτών.
Μετά πήγαν πάλι στην Ιερουσαλήμ και από εκεί επέστρεψαν πάλι στην Αντιόχεια, φέρνοντας την επιστολή των Αποστόλων, με την οποία έλεγαν στους χριστιανούς να μην περιτέμνονται, να μην τρώγουν πνικτό και ειδωλόθητο, να απέχουν δε και από την πορνεία. Αργότερα αποχωρίστηκαν και ο μεν Βαρνάβας, αφού πήρε μαζί του τον Απόστολο Μάρκο, πήγε στην Κύπρο. Ο δε Απόστολος Παύλος, αφού πήρε μαζί του το Σίλα, πήγε στα μέρη της Συρίας, της Κιλικίας, στηρίζοντας τους πιστούς. Όταν επανήλθε ο Παύλος στη Δέρβη και τη Λύστρα, πήρε μαζί του τον Απόστολο Τιμόθεο και μαζί πέρασαν τη Φρυγία και τη Γαλατική χώρα, και αφού εμποδίστηκαν από το Άγιο Πνεύμα να κηρύξουν στη Μικρά Ασία, πήγαν στην Τροάδα και ο Παύλος είδε σε όραμα άνδρα Μακεδόνα, ο οποίος τον παρακαλούσε και του έλεγε «Διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν». Καθώς είδε το όραμα αυτό, κατάλαβε ότι ήταν θέλημα Θεού να μεταβούν στη Μακεδονία για να κηρύξουν εκεί το Λόγο του Θεού. Έτσι πέρασαν στη Νεάπολη, τη σημερινή Καβάλα, και από εκεί πήγαν στους Φιλίππους της Μακεδονίας, όπου επειδή θεράπευσαν ταυματουργικά κάποια γυναίκα που είχε πνεύμα πίθωνος, βάλθηκαν στη φυλακή από τους κυρίους της. Αφού οδήγησαν στην πίστη του Χριστού τον δεσμοφύλακα και βάπτισαν όλους του σπιτιού του, βγήκαν από την πόλη και αφού πέρασαν από την Αμφίπολη και την Απολωνία, πήγαν στη Θεσσαλονίκη, όπου ήταν συναγωγή των Ιουδαίων. Εκεί έγιναν μαθητές τους πολλοί, και καθώς διώχθηκαν από Εβραίους που δεν πίστευσαν, πήγαν στη Βέρεια. Και ο μεν Τιμόθεος και ο Σίλας απέμειναν εκεί, ο δε Παύλος διαθαλάσσης πήγε στην πόλη των Αθηνών, όπου καθώς είδε βωμό επιγραφόμενο το αγνώστο Θεό, δίδαξε στον Άριο Πάγο ότι ο άγνωστος μέχρι τότε για αυτούς Θεός ήταν ο αληθινός Θεός, ο Κύριος Ιησούς. Με τη διδασκαλία του εκείνη ο Παύλος οδήγησε πολλούς στην πίστη του Χριστού

Έως στην Κεσάρια και επανήλθε στην Αντιόχεια. Αφού παρέμεινε εκεί κάποιο χρόνο, δια της Γαλατίας και της Φρυγίας επανήλθε στην Έφεσο, όπου έμεινε 2 χρόνους και χειροτώνησε επίσκοπο Εφέσου τον Τιμόθεο. Περιόδευσε και πάλι τη Μακεδονία και την υπόλοιπη Ελλάδα και πήγε στην Τροάδα. Εκεί ανάστησε τον Εύτυχο, ο οποίος καθώς νύσταξε είχε πέσει από το ανώγιο και απέθανε. Έπειτα απήλθε στην Άσο, στη Μυτιλίνη και έφτασε στη Μίλητο. Από εκεί έστειλε ανθρώπους στην Έφεσο και κάλεσε τους πρεσβυτέρους και επισκόπους της Εκκλησίας, αφού τους δίδαξε να προσέχουν τον εαυτό τους και το πίμνιο από τους αιρετικούς και αφού προείπε ότι έμελε να γίνει δέσμιος στα Ιεροσόλυμα, προσευχήθηκε και άφησε τον εαυτό του στο Θεό. Έτσι μπήκε σε πλοίο, πήγε στα Πάταρα και μετά στην Τύρο. Έμεινε εκεί 7 μέρες και πάλι διαδαλάσεις πήγε στην Πτολεμαΐδα και από εκεί στην Κεσάρια, όπου αναπαύτηκε στο σπίτι του Αποστόλου Φιλίππου, ενός από τους 7 διακόνους, και μετά πήγε στην Ιερουσαλήμ. Εκεί κινδύνευσε να θανατωθεί από τους Ιουδαίους, διότι νόμισαν ότι έβαλε εθνικούς στο ιερό, αλλά ο χιλίαρχος Λυσίας επενέβη, τον φύλαξε και με συνοδεία στρατιωτών τον έστειλε στο φίστο τον άρχοντα της Κεσαρίας. Καθώς ο Απόστολος είδε τον κίνδυνο που διέτρεχε από τους Ιουδαίους και ότι διαφορετικά δεν μπορούσε να ελευθερωθεί από τα χέρια τους, φώναξε εν μέσω του συνεδρίου «Κέσαρα επικαλούμε», δηλαδή «επιθυμώ να πάω και να κριθώ στη Ρώμη ενώπιον του Κέσαρους». Μετά από αυτό παραδόθηκε στον εκατόνταρχο Ιούλιο μαζί με άλλους δεσμίους για να οδηγηθεί μέσω θαλάσσης στη Ρώμη. Από την Κεσάρια λοιπόν πέρασαν στη Σιδώνα, από εκεί στην Κύπρο, στα μοίρα της Λυκίας όπου άλλαξαν πλοίο, καθώς δε παρέπλεαν το νησί της Κρήτης, έφτασαν στον τόπο που ονομαζόταν Καλή Λιμένης. Βγήκαν από εκεί με μεγάλη τρικυμία και πήγαν σε κάποιο νησί που ονομαζόταν Κλάβδη. Καθώς βρέθηκαν σε μεγάλη τρικυμία, έριξαν με τα ίδια τους τα χέρια στη θάλασσα το φορτίο του πλοίου. Κινδύνευσαν επί 14 μέρες και τελικά το μεν πλοίο συντρίφθηκε, οι δε άνθρωποι μόλις μπόρεσαν να σώσουν τη ζωή τους. Το νησί δε στο οποίο βγήκαν έμαθαν ότι ονομαζόταν Μελίτη. Εκεί καθώς μάζεψε ο Άγιος Απόστολος φρήγανα για να ανάψει φωτιά και να θερμαθούν από το ψύχος, βγήκε μια οχιά και τον δάγκασε στο χέρι. Όλοι νόμισαν ότι επρόκειτο να αποθάνει. Αυτός όμως αφού τίναξε το φίδι στη φωτιά έμεινε αυλαβής. Όταν είδαν αυτό οι άνθρωποι του τόπου εκείνου έλεγαν ότι ήταν Θεός. Εκεί λοιπόν πολλά θαύματα αφού έκανε ο Απόστολος και θεράπευσε από δυσεντερία τον πατέρα του Πουπλίου, του άρχοντα του νησιού, ανέβηκε σε άλλο πλοίο με τους άλλους που σώθηκαν από τη θάλασσα, πήγε στις Ιρακούσες της Σικελίας, από εκεί στο Ρίγιο της Ιταλίας, μετά στους Ποτιόλους και έτσι έφτασαν στη Ρώμη. Τότε ο εκατόνταρχος Ιούλιος τους μεν άλλους δεσμότες παρέδωσε στον στρατοπεδάρχη. Ο δε Παύλος φυλαγόταν από ένα στρατιώτη 2 χρόνους, διότι κανείς από τους Ιουδαίους δεν τον ακολούθησε για να τον εγκαλέσει στον Κέσαρα. Πέρασε δε τους 2 εκείνους χρόνους ο Απόστολος με την άδεια να συνάζει τους Ρωμαίους και να τους διδάσκει την αληθινή πίστη του Χριστού. Μέχρι εδώ μας διηγείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ο δε Ευσέβιος του Παμφίλου γράφει στην εκκλησιαστική του ιστορία ότι ο Απόστολος Παύλος παρουσιάστηκε τελικά στον Κέσαρα Νέρονα και αφού απολογήθηκε απολύθηκε ως ανέτιος και παρέμεινε στη Ρώμη διδάσκοντας 10 χρόνια. Κατά το διάστημα αυτό δίδαξε και βάπτισε στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Ο Νέρον, ο οποίος είχε φωνεύσει και την ίδια του τη μητέρα Αγρυπίνα, τη θεία του, τη σύζυγό του Οκταβία και πολλούς άλλους συγγενείς του, τέλος έκανε και διωγμό κατά των χριστιανών
Και τότε συνέβη να αποκεφαλιστεί και ο μακάριος Απόστολος Παύλος, ένα έτος μετά τις

σταύρωση του Αποστόλου Πέτρου. Μερικοί χριστιανοί πήραν κρυφά το τίμιο λείψανο του Αποστόλου και το έθαψαν κοντά στην οδό η οποία ονομαζόταν Οστινσία. Έγραψε δε ο μεγάλος αυτός Απόστολος τουλάχιστον 14 επιστολές, τις οποίες απέστειλε στις πόλεις από τις οποίες είχε περάσει και διδάξει, περικοπές από τις οποίες διαβάζονται στην Διαλειτουργία και σε άλλες ακολουθίες.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε εγκομιαστικό του λόγο στους σήμερα εορταζομένους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους, μεταξύ των άλλων αναφωνεί: «Ω μακαριαδιάς, υπιστευθήσα όλου του κόσμου τας ψυχάς. Πέτρος, η αρχή της Ορθοδοξίας, ο μέγας της Εκκλησίας Ιεροφάντης, ο αναγκαίος σύμβουλος των χριστιανών, το κοιμήλιον των άνω δυνάμεων, ο τετιμημένος υπό του Δεσπότου Απόστολος, Παύλος, ο μέγας της αληθείας Κήρυξ, το καύχημα της Οικουμένης, ο ενουρανής άνθρωπος και πηγής άγγελος, η δόξα της Εκκλησίας, ο εν υψηλής πετώμενος αετός, η λύρα του Πνεύματος, η χελιδόν και τέτοιξ, το όργανο των δεσποτικών, ο γρήγορος του Χριστού υπηρέτης. Παύλος και Πέτρος, ή την Εκκλησία καθημέρα φεδρύνοντες, τα ταμεία τα δεσποτικά, τα πανδοχεία της Οικουμένης, τα δοχεία του Πνεύματος, της Αγίας Τριάδος τα ερμηνευτήρια, της οικονομίας του Θείου Λόγου οι υφηγητέ. Πέτρος, ο αιμός πνευματικός αίρος. Παύλος, το σκεύος της εκλογής, η αιμή βακτηρία. Πέτρος, ο ναός του Θεού. Παύλος, το στόμα του Χριστού, η λύρα του Πνεύματος, ο τρύπηχης άνθρωπος και των ουρανών απτόμενος. Χέρις Πέτρε της πίστεως η πέτρα, χέρις Παύλε της Εκκλησίας το καύχημα, χέρις Πέτρε η κρυπής της Ορθοδοξίας, χέρις Παύλε η μέριμνα των Εκκλησιών, χέρις Πέτρε το εγκαλόπισμα της Οικουμένης, χέρις Παύλε η είσοδος του Παραδείσου, χέρις Πέτρε ο χειραγωγός της Βασιλείας των Ουρανών, χέρις Παύλε εύδιος λιμήν των χυμαζομένων». Και καταλήγει ο Χρυσορήμων Άγιος προτρέποντάς μας: «Πάσα νου σπουδήν επιδείξαστε οφείλωμεν, αγαπητοί, δεόμενοι του Παμβασιλέως Χριστού του Θεού ημών, ή να ημάς αξιώσει τη αυτού φιλανθρωπία, τες αυτών παραδόσεσι και διδασκαλίες εμένην, ή να λάβομεν έλεος έμπροσθεν του βήματος αυτού, διού και μεθού, το Θεό και Πατρί, η δόξα συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό πνεύματι, νυν και αΐ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν».

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας. Μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία.

0: Αφού μη είχαν δικό τους εμένα ελπίδα μετά και ο Μπραχόπουλος, με πήρε δυο κλαρίνα στην πλατεία Βάθης και παίζαμαν 3-4 χρόνια.
1: Εκεί πρωτοξεχέρισε δηλαδή στην Αθήνα σε μαγαζί.
0: Ναι, σε μαγαζί, το πρώτο μαγαζί.
1: Στην πλατεία Βάθης με τον Γιώργο Μπραχόπουλο και την Ελπίδα.
0: Ναι, έχουμε το Λάζο τον Κατσιαμούλου βιολί, Μανώλος ο Μπάλας. Έχω φωτογραφίες, σας δείξω.
1: Ιστορικά πρόσωπα.
0: Είσαι ναι, καλή τέχνη, καλή.
1: Αυτές τις φωτογραφίες πρέπει να τις ψηφιοποιήσεις στα γη.
0: Ναι, θα τις δώσω και σένα να τις βγάλεις. Ξέχασα, τσέκω με γιάντα από το κλαρίνο, δεν τις πετάω αυτές.
1: Όχι, όχι, έταξε, επειδή είναι στο προσωπικό σου αρχείο, ναι, να μην καθούνε, μπορούμε να τις δώσουμε σε ένα φωτογράφο να τις κάνει ψηφιακές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε.
0: Λοιπόν, μετά πέρασαν 3-4 χρονιές που έπαιζα στο Σουλ.
1: Πώς λέγω, Σουλ λεγόταν εκεί.
0: Σουλ λέγω, να στην πλατεία Βάθης.
1: Είχε μεγάλη, ναι, μεγάλη φήμη τότε.
0: Τότε με το πραξικόπημα έτυχα εκεί να πάω να παίζω. Πήγαινα να παίξω το βράδυ, πιάναμε δουλειά.
1: Το 67 ή το 73, πότε
0: έγινε το πραξικόπημα στην Αθήνα.
1: Το 67.
0: Που περνούσαν τα τάγκς και αυτά, τέτριξα εγώ μέσα στο... Ήταν υπόγειο αυτό το μαγαζί, το διασκεδάσεις.
1: Κάτσε, εσύ πήγες δηλαδή στο Σόλι πριν πας Φαντάρος ή μετά. Μήπως ήταν το 73
0: ναι,
1: ή το 74 με το Πολυτεχνείο.
0: Ναι, με το Πολυτεχνείο σου λέω, ρε. Να μην τα μπερδεύουμε, ναι.
1: Μπράβο, γιατί δεν μας γίνουν και τα χρόνια.
0: Ναι. Έτσι. Και τέλος κάτσαμε μέσα εκεί. Και μετά από εκεί γνωρίστηκα εγώ τα κέντρα, το ένα πήγαινα στο κέντρο μουσικών, έρθαν μ' άκουγαν, είχα γνωριστεί και έφερνα πελάτες, πάμε στον Τάκη.
1: Τι άνθρωποι σύγχρονα τότε στα μαγαζιά. Καταρχήν είχαν κόσμο τα μαγαζιά, έτσι.
0: Ναι, είχαν κόσμο, κάθε βράδυ πέραμαν καλό μυροκάματο.
1: Υπηρώτες.
0: Και χαρτούρα, υπηρώτες και έρχονταν και ξένοι. Έρχονταν και και Πυροπονής και από τη Θεσσαλονίκη, παντού.
1: Να πούμε κάτι για να ακούσει και ο κόσμος ότι η χαρτούρα δεν είναι ότι πάει να δακονομήσει ο μουσικός, αλλά είναι ένδειξη,
0: ναι,
1: ότι ευχαριστιέται ο χορευτής,
0: ναι,
1: και ο Μερακλής. Ναι. Δηλαδή υπήρχε η προσωπική σχέση του γλεντιστή του χορευτή με τον μουσικό, είχε την επιβράβηση της χαρτούρας.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή όλος ευχαριστιόταν και το έκανε αυτό.
0: Αφού ήρθε μια φορά, με συγχωρείς, έρθει ο Βασιλόπουλος.
1: Ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος να ακούσει το Μυριολόι της Ελπίδας. Έρθει στο Σούλι, είχε τελειώσει γρηγορότερα αυτός. Και έρθει, όπου μόλις βλέπουμε τον Γιάννη τον Βασιλόπουλο εμείς, έκατσε τα ρίγγελη του τραγούδου αυτό της Ελπίδας στο Μυριολόι.
1: Είχε ωραίο τρόπο η Ελπίδα.
0: Έτσι, ναι. Πέταξε το τραπέζι όλο ο Βασιλόπουλος. Τη φίλησε στα χέρια. Χάρισαν τα υπηρώτικα.
1: Η παλιή μουσική πώς είχαν την καλοσύνη. Γιατί λέμε ότι η παλιή μουσική έτσι ήταν αγράμματη, αμόρφωτη κλπ. Αλλά έχουμε και τους καινούριους τώρα που είναι τρεις χειρότεροι.
0: Ακριβώς.
1: Όχι, η αγάπη που είχαν οι παλιοί μουσικοί. Δηλαδή ερχόταν ο Γιάννης Βασιλόπουλος.
0: Ήρχονταν.
1: Για να ακούσει εσάς.
0: Το Μάξο Πίκος, καλό κλαρίνο. Έρθω μάγκα σε ένα βράδυ. Πάλι ο μάγκας ήμασταν φίλοι στην Αθήνα. Αν δείξεις κανένα περότυπο, μου λέει και εγώ θα στήξω, μου λέει λιβαδιώτικα τέτοια. Το ψωμί της αυτή, δεν κατάλαβες.
1: Θυμάστε, σου είχα πει κάποτε, έτσι. Που είχα έρθει στη Γουρίτσα.
0: Ναι, θυμάσαι μου, ποιο κλαρίνο είναι αυτό.
1: Αυτή η λιβαδιά. Έσω με το Σταύρο τον Καψέλη,
0: που σχολείται. Έψαχνες που παίζουμε εμείς, γιατί εγώ σε πήρα τηλέφωνο. Μας γέλασε το στόμα και λέει ο Καψέλης ο Σταύρος. Τώρα τι να κάνουμε, θα σφαίρω εγώ το λέω. Σε πήρα τηλέφωνο και έρθει κατευθείαν.
1: Σεπτέμβριο του 10 ήταν.
0: Ναι.
1: Και έψαχνα και εγώ που ήταν.
0: Και στο μετά.
1: Του Γιώργου και
0: Έτσι. Έχει ιστορία μου, ρε. Και ύστερα με πήρε το ελληνικό χωριό με έναν άντρο και βιρατζέρο. Ήταν από το ρεπιτήσιο αυτό το έχει το μαγαζί.
1: Πώς λεγόταν?
0: Ο Τζιμογιάννης. Ο Τζιμογιάννης. Έπαιζε με τον Σταύρο του Καψάλ.
1: Ο Σταύρος αγαπούσε πάρα πολύ.
0: Α, καλά. Ο Σταύρος είχε σαν αδερφό του.
1: Μέχρι που χάθηκε δηλαδή ο Σταύρος, ήθελε να σε παίρνει να πηγαίνετε μαζί.
0: Αφού και ο χρόνος περνούσε από εκεί για να μ' ακούσει και του λέγε Σταύρο, του λέει αυτός είναι κλαρινό, του λέει. Μπροστά μου, του λέγε να δείχνει. Έχει τρόπο, του λέει. Σάγερα.
1: Τι να πω, να σου πω κάτι, ένα πράγμα στου παλιού μουσικού, ειδικά σε εσένα και στο Σταύρο. Δηλαδή,
0: είχε
1: να το γνωρίσω και
0: ήταν καλό, επειδή ο Σταύρο ήταν καλό.
1: Πολύ καλό είναι.
0: Πολύ καλό και καλό καλλιτέχνη και αυτό.
1: Ούτε πονηριά, ούτε...
0: Δεν είχε πονηριά. Εμένα μ' αγαπούσε πάρα πολύ, δυο σκορέστον. Και ο Γιαννάκης το παιδί του.
1: Το Γιάννη.
0: Τον βάζαμε να πάνω να τραγουδήσει. Είχαμε τον Τζίμα. Τότε ξεκινούσε αυτό. Ανέβα πάνω να τραγουδήσει.
1: Έχεις πολύ στο ελληνικό χωριό, πόσο έκατσε εκεί πέρα τώρα?
0: Εγώ στο ελληνικό χωριό έκατσα κάνα δύο χρόνια.
1: Τραγουδιστές ποιοι ήταν εκεί?
0: Ο Αλέκος ο Κιτσάκης. Ήταν. Είχαμε τραγουδίστρες. Ποια είχαμε τραγουδίστρες? Με την Τίνα Αλεξοπούλου. Έπαιξα με τη Βέρα. Είχε φέρει και ένα φεγγάρι τη Βέρα. Τασία Βέρα.
1: Αυτή τέτοια μελωδία που έβγαζε αυτή η γυναίκα.
0: Ήταν πολύ.
1: Πολεμός, όλη η Βέρα, η μεγάλη οικογένεια και όλη.
0: Η Ευγενία, η Τασία. Ήταν αδερφές αυτές. Και οι δυο ήταν καλές. Κλέφτηκα που έλεγαν. Ύστερα ο Λάμπρος ο Γαλκιάς, ξέχασα να στον πω.
1: Χάθηκε τώρα τελευταία ο Λάμπρος.
0: Όλο κλέφτηκα από το. Αυτή έλεγε τραγούδια καλά. Ήταν καλός
1: καλύτερος. Γιος του Φώτη, αδερφός του
0: Παγκόσμιου. Έτσι. Ήταν από τις Χαλκαίους τώρα και αυτή. Άσε, έχω περάσει πολλά.
1: Από την Αθήνα πότε φεύγεις από τα κέντρα? Γιατί έφυγες νωρίς από την Αθήνα.
0: Έφυγα νωρίς γιατί, άσε.
1: Και αυτό ίσως ήταν το λάθος σου.
0: Το λάθος δεν το έκανα εγώ. Η γυναίκα μου ήταν ζηλιάρα. Άρα στο πω αλήθεια και σε εμάς ακούν. Σου λέει θα μπλέξει με τραγουδίστρες, κάτσε να τον πάρω για το χωριό. Και με πήρε. Και έρθα στο χωριό.
1: Από τα φταίει και στο δάσκαλο.
0: Μου μη μάλωσαν οι τραγουδιστές όλοι. Ντροπή μπλέχει, σηκώθηκε. Εμεί είχαμε καμάρι να
1: την αγαπούσε πάρα πολύ τη Μαρία, δεν το ξέρω.
0: Ναι, να αγαπούσα.
1: Και αυτό σε τιμάει. Σε τιμάει σαν άνθρωπο, γιατί όλη η πορεία σου ήταν
0: την
1: για την οικογένεια
0: μου. Εγώ την αγαπούσα πάρα πολύ.
1: Τέλο πάντων, εντάξει, επειδή έχω ζήσει από κοντά και
0: αφού τα ξέρω.
1: Την ασθένειά τη και τα λοιπά,

0: Οπότε φεύγεις εσύ από την Αθήνα, πότε, τέλη δεκαετίας του 70.
1: Ναι, το, κάτι τέτοιο πράγμα.
0: Τώρα από στούντιο πήγες να ηχογραφήσεις στην Αθήνα.
1: Βεβαίως, με το ξέχασα να σου πω.
0: Ναι.
1: Είχαμε και το Σάτρα, με αγαπούσε πολύ ο Σάτρας. Πολύ. Πηγαίναμε στο ΕΡΤΕΝΑ, ήταν η Φιβρονία.
0: Η Ρεβέτη,
1: ακριβώς, και την πήρε
0: η γυναίκα του Φιλιππίδη.
1: Του Φιλιππίδη. Πριν να έρθει ο Φιλιππίδης στην Αθήνα, με είχε γνωρίσει εκεί. Με εκτιμούσαν, με αγαπούσαν.
0: Ήταν στη Ρόδο του...
1: Δεν ξέρω πού ήταν. Μετά εύκαγω, ο Φιλιππίδης μετά, πήγαινε και αυτός. Εκεί γνωρίστηκαν και την πήρε.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ έπαιζα πάντοτε, κάναμε γραμμοφωνήσεις με το στο ραδιοφωνία. Μας πλέρωναν όμως.
0: Ναι, για κασέτες και δίσκους και τέτοια έχεις παίξει, ας πούμε, σε...
1: Σε κασέτα, ναι, έβγαλα. Έβγαλα και κασέτα. Μας έβγαλε ο Χρήστος Ζούμπας που έχει πίσω από την εκκλησία στην Περατζέρο. Είναι η εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνος.
0: Ναι, ναι.
1: Από το Τζιμουγιά, από το κέντρο, φαίνεται.
0: Η εταιρεία Ήπειρος, το Χριστόδουλο.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Χριστόδουλος 100 χρονών τώρα.
1: Ναι.
0: Και με ποιον είσαι γραφογραφήσει?
1: Εγώ έβγαλα εγώ. Έβγαλε ο Κέτσιος ο Χαρισιάτης. Πολλά κλαρίνα. Κυκλοφράει CD.
0: Υπάρχει περίπτωση να βρούμε...
1: Μπορούμε να το βρούμε αυτό. Παίζω 5-6 τραγούδια εγώ, 5-6 ο Κίτσος ο Χαρτσιάτης, παίζει κανένα δυο, ο Χαλίλης, ήταν στην Αθήνα, έρθε και τον έβαλε και ο Ζούμπας, ο Χρήστος.
0: Α, δηλαδή ο Κίτσος ο Χαρτσιάτης υπογράψει πριν πεθάνει, εννοείται.
1: Ναι, μαζί πήγαμε στο στούντιο. Έβγαλε αυτός 5 τραγούδια, αλλά 4-5 εγώ.
0: Οργανικά.
1: Οργανικά, παλιά τραγούδια.
0: Με τραγουδιστές.
1: Τραγουδιστές περίμενε. Όχι, σκέτα. Σκέτα τραγούδια έβγαλα εγώ.
0: Όχι, θέλω να πω, με τραγουδιστές δεν έχω γράψει με κάποιο τραγουδιστή στην Αθήνα. Να κάνεις μια ηχογράφηση με ένα τραγουδιστή, τον Κιτσάκη, ξέρω εγώ, ας πούμε το...
1: Με το Τζίμα, με τον Κώστα έβγαλα. Αυτή η παλιά που Παπαρούνα και αυτά, δικά μου τραγούδια με τον Κώστα.
0: Τον Κώστα τον
1: με τον Κώστα Τζίμα, καλός ο Τζίμας ήταν. Ας.
0: Εσύ είδε και ιστορία με τον Κώστα Τζίμα και στο Κεφαλόπρισο.
1: Ιστορία, εκεί και μας πηγαίναμε σιγά μας. Παίζαμε μέχρι τα 12 και για τις φανέλες. Τότε είχαν και λεφτά ο κόσμος. Έρχονταν από την Γερμανία μετανάστες και αφού πήγε στη Γερμανία πήγαινα στο Βουπερτάλ, στο Μέντε. Είναι κοντά αυτά. Νέβενγκες. Είναι όλοι δικοί μας. Βλάχη.
0: Εξωτερικό που έχεις πάει δηλαδή για πες μας.
1: Πώς.
0: Εξωτερικό που έχεις πάει.
1: Έχω πάει... Κάτσε να σου πω.
0: Είπαμε τώρα πρώτα στη Γερμανία.
1: Ναι, Γερμανία.
0: Εκείνη που γονείς, εκείνη
1: πήγα,
0: και...
1: Πήγα στο Παρίσι.

0: Θα υπέρει κάποιος νετσιάκος από το πανεπιστήμιο.
1: Ο καθηγητής.
0: Ο καθηγητής.
1: Με
0: πήρε ένα τηλέφωνο, το σηκώνω εγώ, πια σωτάκι μου λέει, δεν τον ήξερα εγώ, αλήθεια να λέγεται. Λέει, ο κύριος Νετσιάκος, μου λέει, σε ενδιαφέρει να πας στο Παρίσι, μου λέει. Γιατί όχι, του είπα εγώ, θα κάνεις συγκρότημα και να πας με μεροκάμα το καλό. Βεβαίως.
1: Αυτό είναι δεκαετία του 80.
0: Ναι. Κυκλοφράει και εσύ τι.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Έχουμε το Πρεγνάου Μακαρίτσο, Νίκος ο Χαλιγιάννης, το Χρήστο.
1: Ο Σέμος.
0: Ο Σέμος.
1: Αδερφός του Χρήστο, πατέρας του Γιώργου.
0: Μπράβο. Κάτσε τώρα να δεις.
1: Ποια είναι τα συγκρότημα τότε που πήρες?
0: Θα σου πω, ήταν εγώ το κάνω αυτό το συγκρότημα. Τώρα θα το πω με τη σειρά.
1: Είναι ιστορικός δίσκος.
0: Ναι, αυτός είναι ιστορικός. Κύριε Νετσιάκο, του λέω, εντάξει, αλλά τι τραγούδι, θα βγάλεις ένα CD μου, λέει, με 10 τραγούδια. Θα περάσεις, είναι άλλα 9 συγκροτήματα. Θα περάσεις από λογοκρισία, από επιτροπή.
1: Ακρόαση, ναι.
0: Ναι, ακρόαση, και όποιον θα εγκρίνει αυτή μου, λέει. Θα πας περίπου, λέω, τι τραγούδια να είναι αυτά, του παγού. Πώς μου όκουψε και του είπα. Λέει, μπορείς να παίξεις, λέει, σαν ο Κλής του Πετρούκα, ο πατέρας. Εγώ τον είχα καταγραμμάρει για τον Κλή, παίζαμε μαζί, ξέχασα να στα πω. Παίζαμε.
1: Α, με τον Κλή παίζετε μαζί. Πριν πάει στην Αμερική.
0: Ναι. Λέω...
1: Ο Κλής πώς... Τι διαφορά ηλικίες είχατε με τον Κλή, ήταν
0: πολύ πιο... Μεγάλος ο Κλής, λοιπόν.
1: Δεν έπισαν τον Πέτρο όμως, εντάξει. Ήταν. Λοιπόν...
0: Λέει... Τέτοια τραγούδια θέτεις, λέω. Εντάξει, ο χάρκα εγώ. Εντάξει, και να μου στείλεις εδώ, μου λέει. Τέτοια τραγούδια θέλω. Κλείσε εμένα. Αν αγαπάω τον Πέτρο, και εσένα, μου λέει, δεν αγαπάω άλλον, μου λέει. Μ' αγαπούσε που λέει ο
1: Κλείσε. Τι άνθρωπος ήταν ο Κλείσε?
0: Πολύ καλός άνθρωπος. Μα τα ξαναβγαίνουν τέτοιες. Ό,τι ζητούσε στόχες. Ήφρυνε η Κλαρίνα ένα παόλο από την Αμερική. Ξέτσα, διάλεξε όποιο θέλεις, μου λέει.
1: Αυτός πρώτο πήγε Αμερική.
0: Ναι, πήγε και μετά πήρε τον Πέτρο, πήραν ο Φίλπας, γνώριζαν αυτοί.
1: Ήταν χαλκιάς το επιθετό τους.
0: Ποιος χαλκιάς?
1: Ναι.
0: Τώρα είχε ακουστεί κάτι ότι άλλαξαν το επίθετο, εγώ δεν τα ξέρω αυτά τώρα.
1: Δηλαδή αλλά... ο Κλής πώς λέγονταν στο επίθετό του?
0: Ο Κλής λέγονταν Μπάμις. Μπάμις. Μπάμιας τον φωνάζαμε τότε.
1: Είναι παρατσούκλι.
0: Παρατσούκλι ήταν αυτό, αλλά Πέτρος κάτσετα στο...
1: Υπάρχει περίπτωση να λεγόταν και αυτή Χαρισιάδης?
0: Όχι, όχι, δεν ήταν Χαρισιάδης, ήταν από τον Καστάνιανα. Είχε καμίν, κάποτε και είχε καμίν και δούλευε στο καμίν.
1: Ο Κλής.
0: Ο Κλής της Βάλστας, κοντά είναι με την Καστάνιανη, η Χαραυγή. Λέγονταν... Δεν μας το
1: χάρη. Ήταν από το Δελφινάκι, δηλαδή ο Κλής.
0: Όχι. Ύστερα έρθαν και καταστάθηκα. Ήρθε γαμπρός. Τον είχαμε γαμπρό. Τον Κλή.
1: Τον πατέρα του δεν τον προλάβεις, τον πατέρα του Κλή?
0: Όχι. Λοιπόν,
1: πάμε πάλι στη Γαλλία. Φύγαμε.
0: Βγάζω το CD, το στέλνω εγώ. Από καμιά εβδομάδα εγκρίθηκα εγώ. Τάξαν όλα τα συγκροτήματα. Και με έγκρινε εμένα η επιτροπή. Δεν το περίμενα εγώ. Λέει ο Νετσιάκος ο καθηγητής, καλημέρα. Καλημέρα. Θα περάσει από το γραφείο, λέει, εγκρίθηκες εσύ να πας στη Γαλλία. Αλλά... όχι στην Αυστραλία, στη Γαλλία, κύριε. Στη Γαλλία, με συγχωρείς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα περάσει από το γραφείο. Τι συγκρότημα θα πάρεις, μου λέει. Τι εσύ τι χρειάζεστε. Παραδοσιακά, μου λέει. Θα να είναι 30 συγκροτήματα, αλλά θα βγαίνεις κι εσύ πρόγραμμα δικό σου, μου λέει. Θα πάρεις λαβούτο. Βιολί, ντέφι και εσύ με κλαρίνο. Τραγούδι, λέω, όχι. Θα τα παίξεις σόλο.
1: Ναι, ναι.
0: Παλιά τραγούδια. Εντάξει. Καλά είναι να πάρω. Δεν θέλουν, μου λέει, τάκι μου λέει. Θα περάσει από το γραφείο, πότε θα περάσει, ποιον θα πάρεις. Λέω, σ' αρέσει να πάρω τον Νίκο του. Τον ήξερε. Ναι, φέρ τον κι αυτόν, μου λέει, να τον κανόνες εσύ, μου λέει. Θα περάσει να κανονίσω με το μεροκάμα του.
1: Ο Νίκος με βιολί.
0: Με βιολί.
1: Λαό του.
0: Όχι, τον Νίκο είχαμε, έπαιζε και λαούτο, βιολί. Έπαιζε και λαούτο και βιολί.
1: Ναι.
0: Τον πήραμε με λαούτο.
1: Με λαούτο και τραγούδι και βιολί.
0: Βιολί είχα τον Αλέκο, τον Χαλιγιάν.
1: Α, ο Αλέκος.
0: Αγός και αυτός. Έπαιζε με αυτόν. Πήρα από εκεί, από το ένας Κούλς, τον λέμε, ήταν του Μαγκέρα, τον παρακάλαμε, παίζει τεφ, τον πήρα αυτόν. Να μεταπολογώ, πηγαίνουμε στο γραφείο όλοι, είπα του Νίκου, εγώ θα σε πάρω στη Γαλλία, μπαγάσα, το λέω, έτσι και έτσι και έτσι, αμάν ωρετάκι, να έρθω, μου λέει.
1: Στο Παρίσι πήγατε.
0: Στο Παρίσι μέσα. Αντιστυπάτα.
1: Αεροπορικός, έτσι.
0: Ναι. Είχαμε και τερμενέα εκεί. Κάτσε να δεις τώρα. Πηγαίνουμε, μας είχαν κανονίσει όλα που θα κοιμόμαστε. Πηγαίνουμε στο στο Παρίσι. Πήγαμε, πόσο τίμερο κάμα του, πήγαμε κανονίσαμε. Λέει, θα πάρετε αυτά τα λεφτά και θα πάτε. Είστε ευχαριστημένοι. Εντάξει, για πόσες μέρες, για 15 μέρες. Κάθε βράδυ θα δίνει την παράσταση. Δηλαδή σε όλη τη Γαλλία. Ας δώσω ένα παράδειγμα σήμερα στα Γιάννα, αύριο στην Άρτα, μετά αύριο.
1: Πήρατε δηλαδή Παρίσι, πήρατε
0: της Γαλλίας, τα χωριά όλα.
1: Λιόν μου.
0: Όλα. 15 μέρες.
1: Γύρισε όλη τη Γαλλία δηλαδή.
0: Ναι. Μετά. Ήμασταν και ήμασταν εκεί. Λέει, βγάλετε και ένα συντή, λέει. Εδώ ο μεγάλος είστε και είστε.
1: Με την UNESCO ήταν αυτό. Με την UNESCO μου φαίνεται το CD αυτό, η παραγωγή της UNESCO.
0: Ναι. Θα πληρωθείτε έξτρα. Συμφωνία που έχετε πάει. Θα τα πάρετε. Αλλά να βγάλετε και ένα CD. Βεβαίως. Βγάλαμε και ένα CD. Ποιο στόμα έβαλα τον Νίκο του μέχρι τώρα.
1: Είναι ωραία που
0: είναι. Εντάξει. Δεν τα ξέρει και τόσο καλά, αλλά καλή φωνή.
1: Πάλι. Άλλοι και πώς ανταποκρίθηκαν όταν παίζατε εσείς. Ενθουσιάστηκαν.
0: Ναι, ναι. Εγώ περίμενα, κατέβαινε το συγκρότημα, ήταν εμείς τέτοια σαξόφωνα αυτά, είδαν πολλά τα μάτια μου.
1: Εντάξει,
0: ανέβαινα μα κι εμείς.
1: Η μελωδία που βγάζετε εσείς.
0: Καλά, μας κοίταζαν.

με το κλαρίνο σου.

η σκυτάλη στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, φωτιού δικαιωθήσε τον οποίο σου παζών. Ό,τι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην εν ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου στυλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν του κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου ειδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίαση και ευρωσύνη, αγαλιάσω δε ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα της ασανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Χρήσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησας, θυσία ανέδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις, θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσι επί το θυσιαστήριόν σου, Μόσχος.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της υπερευλογημένης δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσεται τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεγε το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες